με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

από το 1992 μπορεί να άλλαξες εμφάνιση, σπίτι, δουλειά. Ποτέ όμως δεν άλλαξες συχνότητα. 30 χρόνια Ionian Galaxy και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
4: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
5: Είμαι ο Ηλίας του Μασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
6: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
3: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ, γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
4: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
5: Στον Απόβλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
6: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του απόπλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
7: Απόπλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

κάθε καλοκαίρι που σέβεται τον εαυτό του, παίζει εδώ, στους 90,8. Καλοκαίρι με τον Ionian Galaxy. Το καλοκαίρι παίζει εδώ, στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Μία παρέα, ένας τόπος. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ionian Galaxy. Το Ιόνιο ακούει δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αχ, και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω,

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ.

0: να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
1: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
0: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.
5: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
6: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
5: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672-78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-022753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
5: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
4: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
5: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
5: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
4: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
5: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ionian Galaxy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

είσαι. Βλέπεις τα θαύματα, θα πόνουν στο μικρό. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
5: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε. Καλημέρα Αποστόλη στο Καναδά, καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Έξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στον Μάκη, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο, Τζουλιάνο, καλημέρα στον καθηγητή μας, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη, Χρήστο και στην Κλειφάδα. Καλημέρα στον Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο, καλημέρα στους αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε ζωνισμένοι.

0: Πάμε στην πρώτη καλεσμένη μας, θα πάμε στην Περιφέρεια Ιωνιονίσων, η κυρία Μπαλού Αλεξάνδρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Επικεφαλής Λαϊκής Σπήρωσης στα Ιόνια Νησιά, και της λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βούτο, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Είχαμε την ευκαιρία να έρθετε στην Κεφαλονιά να μας δώσετε και μια συνέντευξη, αλλά θέλω να αναλύσουμε την επίσκεψή σας, το τι καταγράψατε και τι ακριβώς προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Παρόλο ότι τα λέμε, τα ξαναλέμε και δυστυχώς παραμένουν μόνο στα λόγια.
1: Ναι, καταγράψαμε παντούς όλες τις συναντήσεις που κάναμε και κάναμε μεγάλη βόλτα για άλλη μια φορά σε πάρα πολλούς φορείς και τομείς την τεράστια δυσαρέσκεια και αγανάκτηση του κόσμου, ο οποίος επισημαίνει ότι είναι εγκαταλελειμμένος στα προβλήματά του και φυσικά και μια διάθεση, και αυτό ήταν το αισιόδοξο, να διεκδικήσουν, να αντιδράσουν, κάπως να παλέψουν πιο οργανωμένα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, όπου και αν πήγαμε, γυρίσαμε σχολεία, δηλαδή σχολική στέγη, το δικό δίκτυο το περπατάμε όλοι, συζητήσαμε για τα δημιουργικά έργα, για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, τις δημόσιες δομές, τις κοινωνικές δομές, κέντρα υγείας, το νοσοκομείο και στο Λιξούρι και στην Ιστάκη, το κέντρο υγείας και στο Αργοστόλι, παντού. Τα προβλήματα είναι τεράστια και είναι άλυτα. Άλυτα. Δηλαδή, αντί να έχει βελτιωθεί κάτι, ουσιαστικά παραμένουμε στην ίδια κατάσταση. Το οδικό δίκτυο χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις και εξυγχρονισμό. Να σημειώσω, ας πούμε, και στην Ιθάκη, παράδειγμα, ακόμα το έργο Κρίκες Χιόνι είναι ατέλειωτο. Οι μπάρες είναι σάπιες. Στην Κεφαλονιά περάσαμε πάλι από τον δρόμο αυτό τη Σφάλαρη. Δηλαδή, δεν θέλω να τα επαναλάβω, κύριε Βούτο, τα γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι που περνάνε από εκεί.
0: Να πάρουμε κάποια σημαντικά θέματα για τα οποία αυτά και είναι που λέμε. Να πάμε στους κτηνοτρόφους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή και μετά τον έλεγχο που έγινε και μετά τους στρατιωτικούς γιατρούς που έφερε ο κ. Κουρής, δεν υπάρχει καθόλου η αρρώστια κτλ. Για πολύ καιρό. Γιατί δεν επιτρέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους να βοσκήσουν τα ζώα τους στη φύση που πραγματικά είναι καταπράσινη και λόγω των βροχών που είχαμε και όλα αυτά και τους αναγκάζουν να αγοράζουν τροφές και έχουν φτάσει σε σημείο απόγνωσης. Και το ξέρετε πολύ καλά. Τι φταίει αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια τη δικαιολογία, το Υπουργείο αυτή τη διαταγή λέει. Μα δεν μπορεί το Υπουργείο να καταστρέψει ολόκληρη την Ελλάδα επειδή σε ένα μέρος υπάρχει ο ιός και η αρρώστια. Δεν μπορεί η υπόλοιπη Ελλάδα να μπορέσει να ανασάνει τους κτηνοτρόφους ή πάνε να τους αφανίσουνε. Για να ξέρουμε δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός τον έχουμε ψάξει αυτό σαν περιφέρεια.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει την εκτίμηση ότι βασικός στόχος είναι ουσιαστικά να μειωθεί, να υποβαθμιστεί, να εγκαταληφθεί στον πρωτογενή τομέα και η κτηνοτροφία. Αυτό είναι όχι μόνο όταν έχουμε ένα κρούσμα μιας νόσου. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τη συνολική συμπεριφορά των κρατικών εργαλείων και οργάνων. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει οικονομική στήριξη στους κτηνοτρόφους όλο το διάστημα, δεν υπάρχουν σφαγεία δημόσια στο νησί, δεν υπάρχουν κτηνίατροι, λέω, στο νησί. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα και πρόληψη μιας ασθένειας και στήριξης όσον αφορά την παραγωγή των κτηνοτρόφων. Να μην συζητήσουμε για τις τιμές, για τις συνθήκες. Ακόμα και τώρα που υπήρξαν τα κρούσματα, ούτε και τώρα δεν υπήρχαν τα βασικά, ας πούμε, εργαλεία πρόληψης και ελέγχου. Δεν μιλάμε για απολυμαντικούς σταθμούς που δεν δημιουργήθηκαν ούτε μετά την ευλογιά. Άρα ουσιαστικά μιλάμε...
0: Είναι και στη λειτουργία των υπηρεσιών που δεν έχουν προσωπικό, έτσι, πρέπει να τα λέμε δηλαδή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι, και αυτό συντελεί.
1: Βεβαίως και αυτό συντελεί και είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο σε όλες τις υπηρεσίες και υποστελέχωση και μη σταθερή δουλειά. Τα πάντα ιδιωτικοποιούνται και στην ουσία υποβαθμίζονται και στο τέλος εξαφανίζονται.
0: Και τι θα γίνουν οι κτηνοτρόφοι, κυρία Μαλού? Συγχωρείτε, οι κτηνοτρόφοι τι θα γίνουν δηλαδή? Πες ότι το κλείνουν το κτηνοτροφείο και αυτό που έχουν. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν την οικογένειά τους, πώς θα ζήσουν τα παιδιά τους μετά που συνεχίζουν το επάγγελμα αυτό? Τι θα κάνουνε, μπορείτε να μου πείτε, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, βγαίνουμε αληθινοί σε πολλά πράγματα που έχουμε πει. Ένα εξ αυτών ήταν για τη Μερκοσούρ, θυμάστε, που φωνάσαμε πριν υπογραφτεί αυτή η ιστορία. Να που την υπογράψανε και βρέθηκε σαλμονέλα στο 80% από τα κοτόπουλα που εισήχθηκαν στην Ελλάδα από τη Βραζιλία. Να το αποτέλεσμα που λέγαμε ότι θα είναι αμφιβόλου ποιότητος και μη ελεγχόμενα, και να το αποτέλεσμα. Και τι, εγώ πού ξέρω εγώ το 80% από τα κοτόπουλα που θα τα προμηθεύσουν και τι θα γίνουν αυτά τα κοτόπουλα. Και αν τα κάνουν σουβλάκια ή οτιδήποτε άλλο και θα το φάει ο κόσμος. Εδώ είναι η ουσία, ότι δεν ελέγχονται τίποτα. Υπογράψαμε τη Μερκοσούρ και ελάτε, μπάτε, εντάξει. Και τον κτηνοτρόφο τον σκοτώνουμε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, ουσιαστικά η Μερκοσούρ είναι το τυρί στη φάκα. Εντάξει, η γενική κατεύθυνση της πολιτικής από την ΚΑΠ που έχει υπογραφεί και ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα τα κόμματα και σφωνάζουν τώρα, από όλα, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Νίκη, όλους αυτούς που φωνάζουν, είναι μια λογική, μια πολιτική, η οποία φέρνει σε, μάλλον σφίγγει τη δουλειά, τη θηλιά στο λαιμό των αγροτών, των κτηνοτρόφων, της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας. Έχουμε, νομίζω, κατανοήσει ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής αυτής, η χώρα μας δεν είναι χώρα η οποία αναπτύσσει τον πρωτογενή της τομέα, ενώ θα μπορούσε να εξάγει, να θρέψει τον λαό της και να εξάγει κιόλας. Εν τούτης την έχουν καταντήσει να προσφέρει υπηρεσίες, γιατί έτσι συμφέρει στον καταμερισμό. Έτσι συμφέρει την πολιτική που δίνει ακόμα και τα φάρμακα και τα προϊόντα στους ιδιώτες, στην αγορά, στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος που λιώνει στο χωράφι, στο κρύο, στην βροχή, στις αρρώστιες, στις καιρικές συνθήκες που καταστρέφεται το προϊόν του, πληρώνει ατέλειωτα το κόστος για την παραγωγή, για την παραγωγή του, και ταυτόχρονα πουλάει το προϊόν του φθηνά και εμείς το ράφι το αγοράζουμε πενταπλάσια.
0: Πάνω ακριβώς. Αυτή είναι η ακριβώς. Και κάποιοι κερδίζουν. Με σκοροκέρδια μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, μας κοροϊδεύουν ότι φτιάξανε και ανεξάρτητη αρχή με Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, που είναι και ο κύριος ο δικός μας ο... Πώς λέγεται, το ξεχνάω τώρα, που είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και μου είπε ότι πήρανε και 300 άτομα για ηλεκτρικούς μηχανισμούς και τα λοιπά, ο κ. Μαραβέγιας, και ο οποίος δεν βλέπω να γίνεται καμία κίνηση από το Υπουργείο Ελέγχου ή οτιδήποτε προστασίας του πολίτη. Υπάρχει ανεξέλεγκτη κατάσταση, υπάρχει εσχροκέρδεια και ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Και όχι μόνο αυτό, πάνε 11% τώρα ανατιμήσεις και στα τρόφιμα. Το ακούσαμε πρόσφατα. Πώς αντέξει αυτή η κοινωνία, μπορείτε να μου πείτε.
1: Κοιτάξτε, δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Βούτο.
0: Το μόνο που τους ενδιαφέρει τώρα είναι ότι λένε ότι πάμε για εκλογές και αρχίσανε την εκλογολογία για να μας σώσουν οι σωτήρες. Και σου λέει, ή εγώ ή το χάος, ας πούμε. Έχουμε και αυτό.
1: Κάθε φορά χρησιμοποιούν και το εργαλείο των εκλογών, είτε έτσι, ξέρω εγώ, προπαγανδιστικά, είτε και στην πράξη. Ουσιαστικά, όταν βρίσκονται σε αδιέξοδα, όταν βλέπουν ότι η πολιτική τους πραγματικά γεννά μια τεράστια δυσαρέσκεια αλλά και αμφισβήτηση της πολιτικής τους, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει, αυτούς γενικά που υπηρετούν αυτή την πολιτική, είτε σήμερα η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, είτε τα άλλα κόμματα από κυβερνητική θέση ή από αντιπολιτευτική θέση, γιατί ακόμα και αντιπολίτευση ουσιαστικά δεν συγκρούονται με την πραγματική πολιτική και το περιεχόμενό της, γιατί τα έχουν ψηφίσει όλα. Και πριν και μετά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό η κανένα. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική τους, το πρόβλημα των νοσοκομείων, το πρόβλημα της ακρίβειας, το πρόβλημα το ότι δεν υπάρχουν υποδομές, το πρόβλημα ότι κεγόμαστε με μια φωτιά, πνιγόμαστε με μια βροχή, το πρόβλημα των μισθών, γενικά δηλαδή το πρόβλημα της στέγης, της παραγωγής, τα πάντα είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που υπηρετεί το κέρδος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
0: Ναι, αλλά κύριε Παλού, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ότι αμφισβητούνται αυτοί οι πολιτικοί, συγγνώμη, ετοιμάζονται είτε να μας εκβιάσουν, είτε να μας πούνε για τη σταθερότητα, είτε να δημιουργήσουν άλλα κόμματα να μας εγκλωβίσουν, είτε να κάνουν εκλογές υπό το φόβο και την απειλή ότι τώρα πρέπει να διαλέξετε το σωτήρα σας. ή να μας κοροϊδέψουν αλλάζοντας το μανολιό και να βάλουν τα ρούχα μας αλλιώς.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά...
1: πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
0: Μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε ότι η κυρία Μπαλού τα λέει ωραία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όμως την κατάσταση και ποιος θα μας σώσει. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί βλέπουμε τώρα βάζουν εκλογές και βάζουν και την Τουρκία ότι θέλει να μας κάνει πόλεμο με πυράβλους και ιστορίες και τρελά πράγματα που ακούμε όλη μέρα. Πόσο κόσμο θα μπορέσει να εμπιστευτεί ένα κόμμα από τη στιγμή που βλέπω ότι δεν στηρίζεται από κανένα. Όλοι του λένε όλα καλά. Τα ξέρετε πολύ καλά. Τα δελτία τύπου είναι όλα καλά. Και μου λέει ο Δήμαρχος Ιθάκης, τι μου λένε όταν εγώ 2 χρόνια δεν έχω παιδίατρο στην Ιθάκη. Και σήμερα κάνει συνέδριο για την υπογεννητικότητα που είναι όλη η Ευρώπη μέσα με επιστήμονες και τα λοιπά και τον Υπουργό να μας πει τι ο Υπουργός όταν μας κάνει παιδιά με τα παιδιά τα οποία δεν μπορούμε να τα ζήσουμε. Αυτό θέλω να... δηλαδή μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Αυτό είναι ο κόσμος έχει ξεφύγει και δεν πιστεύει ούτε πολιτική ούτε πολιτικούς και απέχει. Όταν η Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή ήρθε πρώτη σε αποχή με 70% στις εκλογές, αυτό είναι ενισχυτικό, κυρία Μπαλού.
1: Κύριε Βούτο, εμείς λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει και στον αγώνα και στις εκλογές και σε όλη την διεκδίκηση.
0: Δεν εμπιστεύετε όμως κανένα, εδώ είναι η ουσία.
1: Όμως,
0: δεν εμπιστεύετε.
1: Ναι, όμως, κοιτάξτε, ναι, δεν εμπιστεύετε αυτούς που έχει εμπιστευτεί μέχρι τώρα και τους έχει δώσει το δικαίωμα να διαφεντεύσουν τη ζωή του. Και πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα από αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, να σκρατήσουμε, κύριε Βούτο, από αυτά που είπατε. Πόλεμο. Δεν μας κάνει κάποιος επειδή ανήκουμε ή δεν ανήκουμε κάπου. Σήμερα είμαστε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ασπίδες υποτίθεται ασφαλείας και είμαστε μπλεγμένοι σε ένα γενικευμένο πόλεμο που κλιμακώνεται και στη γειτονιά μας και πιο πέρα από τη γειτονιά μας, με κίνδυνο και αντιπίνων και συμμετοχής, με κίνδυνο της ζωής των παιδιών μας και τη δική μας, αλλά και με τεράστιες οικονομικές συνέπειες που είναι η άλλη πλευρά του πολέμου. Άρα είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο για τα συμφέροντα των λίγων που πάντα όταν είναι σε αδιέξοδο η επόμενη λύση τους είναι ο πόλεμος και η σφαγή του λαού. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο, ποιος θα μας σώσει. Ο λαός θα σώσει το λαό, κύριε Βούτο. Τα κόμματα που μέχρι σήμερα ο λαός μας θα έχει εμπιστευτεί είτε αλλάζουν μανδύα. Τώρα βλέπετε, ξαναβγαίνει ο κύριος Τσίπρας ανανεωμένος και μετανιωμένος. Βγαίνει η κυρία Καριστιανού. Παλιά είχαμε το ποτάμι.
0: Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πιστέψει τον Τσίπρα όταν είχε βάλει το καντρούγκαλο και μας τσάκισε τις συντάξεις και παίρνουμε συντάξεις πείνας. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο. Να πιστευτεί τον Τσίπρα όταν υπόγραψε για 90 χρόνια την καταστροφή της Ελλάδος. Να αρχίσω τώρα λέω πράγματα τα οποία είναι η αλήθεια. Ή με το, τόσα άλλα που έχει κάνει. Και βγαίνει σωτήρας, τα διαγράφει όλα και βγαίνει σωτήρας και θα τον πιστέψουν οι άνθρωποι αυτό, ναι, για το μέλλον των παιδιών μας. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Κοιτάξτε όμως, επειδή τα πράγματα δεν είναι απλά και στο μυαλό του κόσμου επιχειρείται μια τεράστια προσπάθεια εγκλωβισμού της σκέψης.
0: Και από προσανατολισμού, έτσι, και από προσανατολισμού, το βασικότερο.
1: Μα και τώρα και το δίπολο που πάνε να φτιάξουν, βλέπετε στη Βουλή, από εδώ ο Μητσοτάκης, από εκεί ο Ανδρουλάκης, ο ένας να φύγει, ο άλλος να έρθει. Μήπως όλοι τους αυτά τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας δεν έχουν περάσει από κυβερνητική εξουσία. Δεν έχουν όλοι ψηφίσει τα μνημόνια, τα αντεργατικά νομοσχέδια, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα νοσοκομεία μας που καταραίουν, την υγεία, τα σχολιά μας, δεν τα έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί. Και όμως βλέπετε ότι ετοιμάζεται ξανά το παιχνίδι είτε του δίπολου, είτε των συνεργασιών αύριο μεθαύριο, είτε των νέων σωτήρων. Σκοπός
0: ναι,
1: είναι
0: και το... και τον κύριο Φαραντούρη που επίστευε στην αριστερά. Μπράβο, και τώρα πήγε στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, εκείνος κάνει βόλτες από εδώ, από εκεί και έχουν και άλλοι τέτοιες βόλτες που κάνουν.
0: Είναι έτοιμοι, αλλά είναι έτοιμοι, ναι, είναι έτοιμοι πολύ.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά ένας παραγωγισμός ενός ανθρώπου ή κάποιων ανθρώπων που θέλουν μόνο την καρέκλα. Είναι γιατί ταιριάζουν τα χνότα τους, που λέει και ο λαός.
0: Ναι, αλλά κάποιοι τους ψηφίζουν όμως, κυρία Παλού. Κάποιοι τους ψηφίζουν και τους εμπιστεύονται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: και όταν εμπιστεύομαι εγώ την κυρία Μπαλούστη που είναι αριστερή, δεν μπορεί μετά να μου γίνεται δεξιά ή να μου γίνεται κάτι άλλο. Είναι αυτό, γι' αυτό ο κόσμος τρελαίνεται. Και σου λέει τι να εμπιστευτώ.
1: Ναι, αλλά Λέμε όμως λοιπόν και εμείς ως κόμμα, ως ΚΚΕ, που έχουμε τόσο 100 χρόνια και ιστορία, που έχουμε μια συνέπεια, που πολλές φορές αυτή τη συνέπεια και τη σταθερότητα που επιδεικνύουμε και των αξιών μας, του καθαρού λόγου, του έντιμου, τη θεωρούν παροχημένη και ξύλινη. Ενώ είναι συνεπή, είναι ειλικρινή, μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί σε όλα μαζί μας, όμως είναι ένα σίγουρο αποκούμπι, ένα σίγουρο σύμμαχο για τους εργαζόμενους και για το σήμερα και για το αύριο, κύριε Βούτο. Και για σήμερα, πρώτα απ' όλα που αποκαλύπτουμε από παντού, όπου και να βρισκόμαστε, είτε ως κόμμα στη Βουλή, είτε ως λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια και στους Δήμους, είτε στα συνδικάτα, παλεύουμε για να δείξουμε ποιος ευθύνεται για την κατάσταση που ζούμε, ποια είναι η αιτία, η πολιτική, για να ανοίξει το μυαλό μας και να μπορούμε να συγκρουστούμε με αυτήν και όχι με τους διάφορους που δίνονται τους φίλους, εχθρούς που παρουστάνουν τους φίλους με τις μανδύες που φοράνε. Τρίτον, παλεύουμε για να οργανωθεί ο λαός. Δεν λέμε ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες. Λέμε ότι μαζί με το λαό, με τους αγώνες του, μπορούμε και να αποσπάσουμε σήμερα νίκες και να εμποδίσουμε κάποιες εξελίξεις, αλλά και να ανατρέψουμε.
0: Ναι, αλλά ο λαός βγήκε στον δρόμο και χωρίς σημαίες μάλιστα για τα Τέμπη, βγήκε για τόσα άλλα θέματα που ταρακούνησαν κυριολεκτικά τους πολιτικούς και την πολιτική, αλλά είδαμε το αποτέλεσμα. Επήγανε και φτιάξανε ένα δικαστήριο εστιατόριο μόνο και μόνο για να μπορέσουν να κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Βλέπουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ακόμη και οι αρχές, οι δικαστικές, τους αθωώνουν και κόβουν τις παραπομπές τις οποίες έπρεπε να είναι. Βλέπω τώρα το Λιβάνιο που τον έχει το Open και το παίζει αθώος. Ναι. Και ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει. Και λέει, αφού εμένα η Βουλή με έβγαλε αθώο και δεν με παραπέμπει, εσείς πώς με κατακρίνετε? Βγαίνει και από πάνω. Ναι. Μετά ο λαός πώς θα εμπιστευτεί? Ποιος θα εμπιστευτεί, μπορείτε να μου πείτε? Όταν ο Γεωργιάδης, εμάς τους δημοσιογράφους, επειδή κάποιοι ορισμένοι που αντέχουν λένε την αλήθεια, μας λέει κομμουνιστές, έλεος πια επιτέλους. Δηλαδή όποιος μιλάει και λέει την αλήθεια είναι κομμουνιστής. Και αν ήταν έτσι, έπρεπε ο κομμουνισμός να έχει φτάσει στο 30%, στο 40%. Εντάξει, άρα τι συμβαίνει, όμως, εδώ είναι η ουσία.
1: Υπάρχει και μια προσπάθεια, κοιτάξτε, οι κυρίαρχοι αντίληψη, οι κυρίαρχοι δυνάμεις είναι αυτές που παλεύουν και έχουν όλα τα εργαλεία στα χέρια τους. Και έτσι παρεμβαίνουν και στη συνείδηση και στη σκέψη του κόσμου και σε ένα βαθμό το καταφέρνουν. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση, έχουν τα εργαλεία στα χέρια τους, όμως δεν είναι πιο ισχυροί, δεν είναι ανίκητοι, αν ο λαός συνειδητοποιήσει ότι είναι αυτός που παράγει, είναι αυτός που έχει τη δύναμη και αυτή μπορεί να τη βρει στην ενότητα και τη διεξήγηση που έχει με βάση τα δικά του συμφέροντα, τις δικές του ανάγκες. Αυτό μπορεί να το πάρει απόφαση. Μπορεί να μην καθυστερεί αυτή την οργανωμένη παρέμβαση. Αλλιώς θα καθυστερούμε, θα ακούμε υποσχέσεις, θα αλλάζουμε πρόσωπα και θα παραμένει η ίδια πολιτική η οποία έχει στοιχείο το κέρδος. Αυτό ήταν που πληρώσαμε στα Τέμπη. Αυτό είναι που πληρώνουμε στους δρόμους της Κεφαλονιάς που είναι άφιαστοι. Αυτό είναι, κύριε Βούτο, και το λέω γιατί πραγματικά το νιώσαμε και ήταν αυτό που λέμε απίστευτα, παρότι καταλαβαίνουμε και την πολιτική. Το γεγονός, ας πούμε, λέω ότι στο κέντρο υγείας της Ιθάκης δεν υπήρχε γεννήτρια σε ένα γιατρείο που απόβεται το ρεύμα σε ένα νησί. Αντιλαμβάνεστε πόσο αξία έχει η ζωή σε αυτό το σύστημα.
0: Όταν δεν έχει παιδίατρο δύο χρόνια, μου λέτε και γεννήτρια.
1: Χωρίς παιδίατρο, μα και γεννήτρια δεν μπορείς να ράψεις έναν άνθρωπο.
0: Όχι, για να καταλάβουμε δηλαδή πού έχουμε φτάσει. Γιατί το κέντρο υγείας Άμις, δεν βλέπετε οι γιατροί που βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν και βγήκε ο Γεωργιάδης να τους ξεφτυλίσει. Δηλαδή αντί να τους πει μπράβο παιδιά που αγωνίζεστε για να είναι κάτι καλύτερο, να τους λέει ότι είναι, πώς το λένε, και πάλι τους είπε κομμουνιστές, πάλι είπε ότι ο κομμουνισμός είναι στη μέση και όλα αυτά. Δηλαδή αυτός ο αντικομμουνισμός, εντάξει, δεν είναι θέμα ότι στηρίζω τον κομμουνισμό ή δεν στηρίζω. Το θέμα είναι ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλήσει και να κάνει την αντιπολίτευσή του και να πει αυτή την αλήθεια. Ή αρέσει ή δεν αρέσει. Πώς θα γίνει τέλος πάντων? Δεν μπορεί να έχουμε δημοκρατία και να μας κλείνουν το στόμα κάποιοι επειδή δεν τους αρέσουμε. Δεν γίνεται.
1: Την αστική δημοκρατία έχει όρια και τον αντικομουνισμό που κάνει και ο Γεωργιάδης και, και όχι μόνο και άλλοι πολλοί, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση που εξισώνει τον σοσιαλισμό με τον φασισμό και όλα αυτά που προσπαθήσαν όλα τα χρόνια, δείχνει απλά ότι στην πραγματικότητα αυτές οι δυνάμεις φοβούνται την αλλαγή της πολιτικής, το δρόμο που προτείνει η κομμουνιστική θεωρία. Αυτό τους ενοχλεί, γι' αυτό συκοφαντούν, βρίζουν, παραπλανούν, προσπαθούν δηλαδή να εμποδίσουν να δει ο κόσμος αυτή την προοπτική, αυτή που είδαμε, κύριε Βούτο, στα πρόσωπα των 200 της Κεσαριανής. Αυτό προσπαθούν.
0: Δεν το περιμένανε. Δεν το περιμένανε πως θα τους βγει. Δεν το περιμένανε. Την πατήσανε και εδώ.
1: Όχι, αλλά αυτή είναι αυτό που λέμε, ότι ο λαός μπορεί να υπερασπιστεί τη ζωή του, μπορεί να διεκδικήσει, μπορεί να νικήσει έναν εχθρό που μοιάζει ανίκητος, αρκεί να έχει τις δικές του αξίες.
0: Μήπως οι καινούργιες εποχές είναι διαφορετικές, κυρία Παλού, με τις παλιές, δηλαδή οι πατεράδες μας που ελεμίσανε, πήραν παράσημα, τα έχω τα παράσημα του πατέρα μου και τα καμερώνω, τις 9 του μήνα είναι η μέρα της εθνικής αντίστασης. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί παλέψανε για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία, για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, και τώρα βλέπουμε με την καινούργια εξέλιξη, με το AI και με όλα τα υπόλοιπα, την ανεργία. Σου λέει, εγώ τώρα δεν σε έχω ανάγκη, είπε ο Γεωργιάδης, θα φέρω Πακιστανούς, αν τυχόν δεν πάτε εσείς να δουλέψετε στα τουριστικά το καλοκαίρι και τα λοιπά. Δηλαδή αλλάζει εντελώς άρδιν αυτή η δημοκρατία την οποία παλέψαν οι πατεράδες μας, και πάνε σε μια τρομοκρατία, σε έναν που σου λέει ότι ξέρεις, ο άλλος περιμένει απ' έξω και σε απολύει. Έβαλαν το 30ωρο χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Όλα αυτά δεν αλλάζουν εντελώς τα πάντα και την εμπιστοσύνη να χάνεται.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, πράγματι αλλάζουν οι εποχές, αλλά γίνονται πιο βάρβαρες. Αυτό δηλαδή
0: αυτό
1: που αλλάζει
0: αυτό
1: είναι ότι εξελίσσεται αυτό το σύστημα στην πιο βάρβαρη μορφή του.
0: Ποιο παιδί μπορεί να ζήσει στα νησιά μας, κυρία Μπαλού, όταν αυτή τη στιγμή, σας είπα και την προηγούμενη φορά, 70% η Κέρκυρα και 30% μοιράζονται τα υπόλοιπα νησιά Ζητιανιά. Δηλαδή εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε περιφέρεια Ιωνίων νήσων, για να ξέρουμε δηλαδή. Και συζητάμε για υπογεννητικότητα στην Ιθάκη, να μας πει τι οι επιστήμονες. Πώς θα κάνουμε παιδιά, από τη στιγμή που λέω στο παιδί μου, κάνε ένα παιδί και μου λέει, έλα ζήστο εσύ το παιδί μου.
1: Ναι, κύριε Βούτο, όμως ακριβώς οι διαπιστώσεις που κάνετε, που δείχνει ότι οι ανάγκες του κόσμου δεν υπηρετούνται σήμερα σε αυτή την εποχή, κάνει πιο αναγκαίο και επιτακτικό την ανάγκη πραγματικά ο λαός να βρεθεί στο προσκήνιο. Γιατί από την άλλη μεριά, κύριε Βούτο, δισεκατομμύρια συγκεντρώνεται. 1,3 θα δοθούν τώρα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολεμική βιομηχανία, τη στρατιωτικοποίηση, τις υποδομές διπλής χρήσης. 4 δισεκατομμύρια είναι, είναι το πλεόνασμα. Όλα αυτά είναι χρήματα που βγαίνουν από τον ιδρώτα μας. Υπάρχουν, βγαίνει ο πλούτος από το λαό μας και τους άλλους λαούς και πάνε στις τσέπες λίγων ή στα κανόνια τους για να ξαναγεμίσουν οι τσέπες τους.
0: Είδατε ο κ. Σπυρακάκης χθες τι είπε, να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Δηλαδή μας προετοιμάζουν κιόλας.
1: Ναι, αλλά τα δικά του τα παιδιά και ο ίδιος θα πάει κάπου αλλού, όπως πήγανε και στο ιστορικό παρελθόν.
0: Όχι μόνο αυτό, είπε και το άλλο. 200 εκατομμύρια λέει είναι το απόθεμα. 200 εκατομμύρια που είναι μια εταιρεία. Τα 4 δισεκατομμύρια που είπατε προηγουμένως πήγανε και εξοπλισμούς. Άρα τι απόθεμα έχουμε. Και γιατί πάμε να κάνουμε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, επειδή βάζουν η Αμερική και οι υπόλοιποι την Τουρκία να λέει ότι θα σας κάνω πόλεμο, και χτες μας παρουσίασε και ένα κουτί, ότι και καλά το κουτί αυτό θα χτυπήσει την Ελλάδα, ο πύραυλος αυτούς και θα μας αφανίσει. Δηλαδή έλεος πια, όχι τέτοια λοκοριδία και εμείς να τη χάβουμε από τους Τούρκους.
1: Πάντα έτσι γινότανε, και αυτό δείχνει ότι και αυτές οι λικοσυμμαχίες που τις λέγαμε πάντα δεν είναι για τα ωφέλη των λαών πουθενά, μας χρησιμοποιούν για τα συμφέροντα των λίμων σε όλες αυτές τις χώρες, για τις αστικές τάσεις αυτών των χωρών, οι οποίες τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο. Μια χαρά θησαυρίζουν οι εφοπλιστές από τον πόλεμο, ταλαιπωρούνται και κινδυνεύουν οι ναυτεργάτες, και αυτοί είναι οι δύο κόσμοι, κύριε Βούτο.
0: Όχι μόνο αυτό, είδαμε και το ρωσικό αέριο ξανά. Είδατε το ρωσικό αέριο πάλι ξανά ήρθε.
1: Πάλι τα ίδια, ναι.
0: Είναι γιατί τυχαίο μιλάμε, αυτό, η Ρωσία αυτή τη στιγμή να, είναι το, να έχει το μεγαλύτερο κέρδος που μέχρι προχτές την κυνηγάγαμε. Ναι, τι παίζει.
1: Όχι βέβαια, γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι και όχι για τις δημοκρατίες και τα πυρηνικά που λένε διάφορα προβλήματα. Αλλά αυτό όμως, αυτά που συζητάμε τώρα και τα καθημερινά προβλήματα που ζούμε, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, δείχνουν ότι η εποχή μας πραγματικά είναι αυτή που πρέπει να βγει στον δρόμο ο κόσμος.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, κύριε Παλή. Δεν βγαίνει.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν βγαίνει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα που μου ανησυχεί εμένα πάρα πολύ.
1: Πάντως υπάρχει μια παρέμβαση. Δεν είναι αμεληταία και θυμώνται. Και έχει κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και στη σωματεία όπως έχει στη Γόσκο και στη Λάρκο και στα ξενοδοχεία και σε άλλα συνδικάτα και στους υποδόμους, έχουμε και στους εκπαιδευτικούς, έχουμε και κινητοποιήσεις και αποτελέσματα στην Ελλάδα. Δεν τα δείχνουν και φοβόνται.
0: Φοβόνται γιατί του λέει, αν σηκώσει κεφάλι θα σε διώξω, γιατί περιμένει απ' έξω ουρά. Αυτό του λέει η κυρία Παλού. Το ξέρετε
1: ναι,
0: πολύ καλά.
1: Αλλά όμως τη μάχη τη δίνει ο κόσμος με έναν καλύτερο, με καλύτερους όρους. Πραγματικά και οι φοιτητές τώρα που θα δώσουν τις εκλογές τους θα δώσουν πάλι το μήνυμα στηρίζοντας την πασπορταστική, άρα τον δρόμο της αντίστασης και της διεκδίκησης. Πρέπει να μεγαλώσει, ναι. Θέλει να μεγαλώσει, πρέπει να γίνει πιο ισχυρή η παρέμβασή μας και στις περιφέρειες και στους δήμους που είναι εργαλεία που διαχειρίζονται τα προβλήματά μας με τα δικά μας λεφτά. Είναι πολύ μακριά από το να λύνουν ή να διεκδικούν
0: αυτό
1: για
0: είναι,
1: τα προβλήματα.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα πάμε στο πιο βασικό και το οποίο δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Χώρο ταξικό και θαλάσσια πάρκα. Τι κάνουμε εδώ πέρα που πάνε και τα δύο για ψήφιση και δεν υπολογίζουν τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα δεν θα υπολογίζουν. Μόνο το κέρδος, κύριε.
0: Και πώς αντέξουν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, κύριε Μπαλού.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Το χωροταξικό ξέρετε πολύ καλά τι θα πάθουν οι άνθρωποι, ακόμη και τα ξενοδοχεία, τα υπάρχοντα, όχι αυτά τα καινούργια που θα γίνουν. Μου είπαν οι μηχανικοί ότι δεν μπορούν να βγάλουν ούτε καινούργια άδεια, το ξέρετε.
1: Ναι, γιατί κύριε Βούτο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Δεν είναι μόνο ότι την πληρώνουν μόνο ο φτωχός κόσμος, δηλαδή οι αλληλείς, οι μικροί ψαράδες, οι μικροί καταλήψεις. Την πληρώνει και η μεσαία πλέον επιχείρηση, γιατί υπάρχει η κατεύθυνση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό που λένε
0: τις πολύ μεγάλες. Ναι. Οι τσιφλικάδες που λένε.
1: Τα επιχειρηματικά πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα, οι μεγάλες ας πούμε μονάδες ενέργειας.
0: Λόπουμε στην Κέρκυρα που θα γίνουν οι εξορίξεις. Την Κέρκυρα δεν έχει εξορίξεις.
1: Εξορίξεις.
0: Ανεμογεννήτρες θάλασσα.
1: Ναι. Διαχείριση από αποβλήτων, όλα πάνε σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Δηλαδή η κατεύθυνση.
0: Και τα παιδιά μας δεν θα κάνουν, θα σκοτώσουν να φύγουν. Δεν μείνει κανένας.
1: Νομίζω ότι έχω και εγώ παιδιά να μην σκοτώσουν να φύγουν, αλλά να παλέψουν να πάρουν πίσω την ζωή μας.
0: Τα παιδιά σας θα μορφωθούν, θα πάρουν πτυχία. Πώς θα μπορέσουν να βρουν εργασία όταν αυτή τη στιγμή θα του λέει το αφεντικό του: έχω το AI, θα πατήσω το κομπιούτερ και θα μου βγάλει το αποτέλεσμα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Φεύγουνε κύριε Βουτ, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει και εμείς και όσοι είμαστε
0: που
1: εδώ...
0: Πού το βρίσκω το δίκιο μου κύριε Παλού, πού το βρίσκω δυστυχώς.
1: Τους αγώνες θα το βρούμε, θα το βρούμε στον αγώνα.
0: Αυτό κάνω κι εγώ, αγώνα για τα παιδιά μας κάνω. Δεν έχω συμφέροντα εγώ. Αγώνα για τα παιδιά μας κάνω να αφήσουμε ένα νησί καλύτερο από αυτό που έχουμε βρει μέχρι τώρα. Αλλά δυστυχώς με τα μυαλά που έχουν οι πολιτικοί μας και με την αδιαφορία που έχουν, γιατί είπατε τόσα πράγματα. Κτηνοτροφία, κέντρο υγείας, οδικό δίκτυο, δρόμος οι οποίοι είναι από τον Ιαννό ακόμη, εργατικές κατοικίες 12 χρόνια, ενώ μου είχε υποσχεθεί ο κ. Χρυσογοήτης του χρόνου θα είναι έτοιμες και περάσαν 12 χρόνια.
1: Το μηχανουργείο στο ΕΠΑΛ,
0: τι να πρωτοπιάσουμε. Τι να πρωτοπιάσουμε. Το Ιωάννη Πανεπιστήμιο που ακόμη δεν έχει ενδιαιτήσεις για τα παιδιά, και τι να πρωτοπιάσουμε. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, περνάνε τα χρόνια. Και τα χρόνια δυστυχώς είναι ωφέλιμα για τα παιδιά μας. Αυτό είναι η ουσία. Και όταν δεν θα βρίσκουμε εργασία, λογικό είναι που έφτασε 5,5 εκατομμύρια η Αθήνα και έχει φύγει 1,5 εκατομμύριο επιπλέον από την επαρχία. Τα ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να τα πω.
1: Ναι, πριν λίγες μέρες όμως γιορτάσαμε, τιμήσαμε την Πρωτομαγιά. Αυτό δεν είναι μια συνήθεια. Είναι μια παρακαταθήκη που πρέπει να μας θυμίζει ότι με τον αγώνα κερδίζουμε. Και αυτό είναι μήνυμα ότι μπορούμε. Σήμερα ο ένοχος, ας πούμε, των προβλημάτων που ζούμε είναι ο ίδιος. Είναι η ίδια πολιτική στην πιο βάρβαρη μορφή της. Είναι το κυνήγι του κέρδους, ο έλεγχος των αγορών, των πηγών. Κάπου εκεί συμφύβονται τα δικαιώματά μας στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στην καθημερινότητα. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, αυτό που είπατε, της τεχνικής νοημοσύνης, της επιστήμης, που αντί να αξιοποιούνται για να περνάμε καλύτερα με λιγότερο χρόνο εργασίας, αυξάνεται στην ουσία η εκμετάλλευση. Όχι για να ικανοποιούνται οι ανάγκες μας, για να ικανοποιούνται τα κέρδη των λίγων. Άρα σήμερα ξανά είμαστε μπροστά στον δρόμο που λέει ότι πρέπει να παλέψουμε. Η εποχή που μας λέγανε ότι τελείωσαν οι αγώνες, δεν χρειάζονται πια τα συλλαλή διεκδικήσεις, οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις, τώρα με το διάλογο όλα θα τα συζητάμε, εχρεοκόπησαν αυτές οι αντιλήψεις. Το ζούμε στο πεθύ μας. Δεν μπορεί να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να δώσουμε.
0: Δεν έχουμε περιθώρια. Δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε. Δεν είναι, έχουμε άλλα περιθώρια. Έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό
0: δεν το καταλαβαίνουμε. Καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Τελείωσε. Ας το καταλάβουμε. Εάν δεν μας ενδιαφέρουν τα παιδιά μας, το μέλλον των παιδιών μας, τότε είμαστε αξίοι της μοίρας μας. Ας κάνουμε αυτά που κάνουμε και να ξαναβγάζουμε πάλι αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά που έχουν οδηγήσει και τα παιδιά μας και την Ελλάδα και την καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω, δηλαδή γκρινιάζουνε, φωνάζουνε, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι η ουσία, αυτό με ανησυχεί.
1: Πρέπει να συγκρουστούμε με την πολιτική αυτή και αυτούς που την εκφράζουν.
0: Αλλά όταν τα μέσα ενημέρωσης παίρνουν 11 εκατομμύρια επιχορήγηση για να γίνονται παπακαλάκια και να λένε αυτά που θέλει να τους πει η κυβέρνηση, δεν μπορεί ο κόσμος μετά να πιστέψει κάποια πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία, την κατανοούμε, αλλά εμείς απευθυνόμαστε.
0: Είναι θέμα επικοινωνίας, κυρία Παλού, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Είναι όμως η ζωή του ίδια που πρέπει να τον προβληματίσει.
0: Και δυστυχώς κάποιοι έχουν εξαγοραστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι
1: όχι,
0: πολύ
1: όμως,
0: δύσκολο
1: όχι
0: αυτό.
1: Πλειοψηφία. Όχι πλειοψηφία του λαού.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά δυστυχώς πολύ.
1: Μπορεί να μην είναι σήμερα πολύ μπροστά όσο θα έπρεπε. Όμως, κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση για αυτή την κατάσταση και εμείς καλούμε και ως λαϊκή συσπήρωση με τις παρεμβάσεις που κάνουμε και με τις περιοδίες και ως ΚΚΕ γενικότερα στην πολιτική ζωή ότι ο λαός πρέπει να πιστέψει τη δύναμή του και να συγκρουστεί με την πολιτική αυτή, με το περιεχόμενό της.
0: Ναι, να το πιστέψει.
1: Όχι να πει ποιος θα την εκφράσει με άλλο
0: το πιστέψει, να το πιστέψει την ώρα που πάει πίσω από το παραβάν. Αν
1: εντάξει,
0: πίσω από το παραβάν αλλάξει
1: και
0: ρίξει αυτό που του έχουν δώσει και το έχει στο τσεπάκι του, τότε είναι άξιος της μοίρας του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξέρετε
1: σωστό
0: πολύ καλά
1: αυτό,
0: τι εννοώ. Έτσι, μπράβο.
1: Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να κάνει το βήμα και εκεί, αλλά ξέρετε, όσο περισσότερο.
0: Γιατί δεν τον βλέπει κανείς τι ρίχνει μέσα. Εδώ είναι η ουσία. Δεν το έχει καταλάβει τι δύναμη έχει στα χέρια του. Ίσως δεν έχουν καταλάβει τη δύναμή τους. Επειδή τους είναι ένα χαρτάκι, νομίζουν ότι τους παρακολουθούν. Ρίξε αυτό που πιστεύεις για να σώσει το παιδί σου. Πώς θα γίνει. Ό,τι και να είναι. Αλλά όχι αυτό που σου δίνει αυτός. Τελείωσε.
1: Εντάξει, όχι ό,τι και να είναι, να ρίξει κουκουέ.
0: Ναι, το λέω εγώ για να μην νομίζουν ότι στηρίζω κάποιον ξεχωριστά από τον άλλον.
1: Εγώ το λέω για
0: η δουλειά μου αυτή είναι εμένα. Δεν μπορώ να παίρνω θέση, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Σωστά το λέτε εσείς. Και εγώ το λέω τι λέω εγώ τώρα για να μην μπλέκουμε πάλι. Αλλά κοιτάξτε.
0: Παρόλο που μας βάφτισε ο κ. Γεωργιάδης κομμουνιστές, τιμή μας είναι που μας είπε και οι κομμουνιστές. Δεν πειράζει. Καλύτερα να αγωνιζόμαστε από να υποκύπτουμε και να εξαγοραζόμαστε. Εμείς δεν εξαγοραζόμαστε. Τόσα 45 χρόνια δεν πήραμε φράγκο. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε στα γερατιά μας. Ας το καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Για να φτάσει κάποιος πίσω από το παραβάν και να βάλει το ψηφοδέλτιο αυτό, το δυναμικό, το του ΚΚΕ, της λαϊκής συσπήρωσης, των ταξικών συνδικάτων, το προηγούμενο διάστημα θα νιώσει δηλαδή πιο δυνατός να το κάνει, αν όλο το προηγούμενο διάστημα βρίσκεται μέσα στη δράση και στη διεκδίκηση. Θα είναι περήφανος για αυτό που διεκδικεί. Θα είναι πιο απαιτητικός, θα πάει πιο δυνατά. Όσο δεν συμμετέχουμε στους αγώνες, τόσο πιο ευάλωτοι γινόμαστε στα διλήμματα.
0: Ναι.
1: Να δοκιμάσουμε και αυτό, μήπως είναι πιο καλός αυτός, μήπως έγινε και καλύτερος.
0: Καινούργιο πρόσωπο και τα λοιπά.
1: Καινούργιο πρόσωπο, μήπως απειλούμαστε, μήπως η σταθερότητα. και πας πίσω από το παραβάν και κάνεις ένα βήμα πίσω. Αν όμως συμμετέχεις στον αγώνα, οπότε συνειδητοποιείς και τη δύναμή σου αλλά και το δίκιο σου πιο καλά το πιστεύει, πας και εκεί πιο απαιτητικά και
0: να ρωτήσω κάτι, μια και μου αναφερθήκατε προηγουμένως στο οδικό δίκτυο και είμαστε σε τουριστική περίοδο τώρα. Και είναι άκρως επικίνδυνα ορισμένα σημεία. Τα είδατε εκεί που πάμε για Φυσκάρδο. Ναι. Ο δρόμος έχει υποχωρήσει. Τα προστατευτικά είναι στον αέρα. Είναι έργο του Ιαννού, λένε. Δεν είναι έργο της περιφέρειας κτλ. Και επαναπαύονται. Δεν πρέπει να γίνει κάτι στο Περιφερειακό Συμβούλιο να το θέσετε και να γίνει διαμαρτυρία στο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ο κόσμος να γίνει ατύχημα, θανατηφόρο. Και πρέπει άμεσα να το ολοκληρώσετε το έργο, γιατί έχουν περάσει 12 χρόνια, δεν είναι αστεία, έτσι. Και παραμένει η ίδια κατάσταση, την είδατε. Το ένα είναι αυτό. Ζήτησε ο κ. Κουρής για το δρόμο Πόρος Σκάλα, που έχει γκρεμιστεί όλος, να του στείλουν 5 εκατομμύρια και του στείλαν ένα. Γιατί η περιφέρεια αυτή την συμπεριφορά στην Κεφαλονιά. Δεν πρέπει κάποιος να φωνάξει. Αφού τα καταγράψατε όλα αυτά, τι απάντηση πήρατε.
1: Ακούστε, τη συμπεριφορά της υποτέλειας στην κυβερνητική πολιτική, της συμφωνίας, της υποταγής, την έχουν στο σύνολο των νησιών. Παράδειγμα, ας πούμε και για την Κέρκυρα στις Πλημμύρες που εκτιμήθηκε 11 εκατομμύρια, δεν είναι, είναι πολύ λίγα βέβαια, αλλά αυτό εκτιμήσανε, πήρανε 2. Απλώς δεν μιλάνε, δεν διεκδικούν και δεν κάνουν και τίποτα παραπέρα.
0: Είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης δηλαδή, έτσι. Μάλιστα,
1: καταλαβαίνω. Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν δύο βουλευτές αντιπολίτευσης όμως. Έχουν ένα κυβερνητικό βουλευτή και υπουργό, αλλά έχουν και δύο της αντιπολίτευσης. Δεν μιλάνε.
1: Μιλάνε, αλλά και τι να κάνει. Δηλαδή,
0: αλλά
1: το ποιος
0: ακούει, ναι. Είναι
1: εντάξει, και εμείς κάνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά έτσι όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να παρέμβουμε με τις πλειοψηφίες.
0: Μια ερώτηση και αυτή σε 10 λεπτά τελειώνει.
1: Ο κόσμος θα παρέμβει με την πίεσή του. Να σας πω επίσης, επειδή συζητάμε τώρα για την Κεφαλονιά και τις Πλημμύρες, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Να το ξέρετε, το λέω και για τους ακροατές, ότι η οριοθέτηση της Κεφαλονιάς για τις Πλημμύρες του Φλεβάρι, που σημαίνει μετά από αυτό θα δοθούν οι όποιες αποζημιώσεις, ακόμα δεν έχει γίνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πού είμαστε στο 26.
0: Μάλιστα. Συζητάμε για την υγεία, ευθυμία και τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Κυβέρνησης, είναι ευθύνη της κυβέρνησης, του βουλευτή της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και ως περιφερειακή, εμείς το θέσαμε τώρα που ρωτούσαμε για τις αποζημιώσεις για τις Πλημμύρες της Κέρκυρας, το φέραμε και αυτό, γιατί ξεχάσανε και την κεντρική Κέρκυρα και τώρα στην οριοθέτηση που κάνανε εδώ για τις πλημμύρες του 26 στην Κέρκυρα, δεν βάλανε την κεντρική Κέρκυρα, την ξεχάσανε, δεν ξέρω κατά τύχη, κατά λάθος. Και λέμε, μα αφού ξεχάσετε τη μία, βάλτε και την Κεφαλονιά που την έχετε ξεχάσει ένα χρόνο.
0: Και τι έγινε, τι απάντηση πήρατε.
1: Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι τα προβλήματα του κόσμου δεν ακουμπάνε.
0: Απάντηση πήρατε, όχι έτσι.
1: Όχι, είπανε έγινε κάποιο λάθος, κάτι διαδικαστικά.
0: Αν είναι καλά, όπως ψάχναμε παλιά το 1,5 εκατομμύριο για να γκρεμιστούν οι εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε τα εκατομμύρια για το Ματζαβινάτιο το 2015 και ακόμα δεν έχει
0: τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Η περιβόητη δωρεά της Δούρου. Που δεν ήταν
1: δεν
0: της Δούρου, εντάξει, της περιφέρειας
1: ήταν. Του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν, ναι.
0: Ναι, Περιφερειακού
1: Κοιτάξτε,
0: Συμβουλίου.
1: Εδώ δεν μιλάμε για ανικανότητα ή καθυστέρηση γραφειοκρατική. Εδώ μιλάμε για συνειδητή υποβάθμιση των υποδομών.
0: Εδώ ρίξανε 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο στο Μύρτο, στον Δήμαρχο, γιατί έβαλε μια καντίνα να εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμος που πάει κάτω. Δεν το έκανε για να οικονομήσει ο Δήμος, το έκανε για να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους να έχουν ένα ποτήρι νερό. Και του ρίξανε 1,5 εκατομμύριο και 2 χρόνια ο Μύρτος είναι χωρίς καντίνα και χωρίς ο κόσμος να έχει ένα ποτήρι νερό. Αν του συμβεί κάτι σε έναν δρόμο τον οποίο δεν είναι ασφαλής και τώρα θα τα φτιάξουν, τα ξέρετε πολύ καλά, και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί συζητάμε, θέλουμε μετά τουρισμό, θέλουμε ανάπτυξη και πόσο για 3 μήνες και τους υπόλοιπους τι θα κάνουμε.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα όμως τα δισεκατομμύρια πάνε
0: όχι μόνο να την έχουμε κάνει και την έχουμε τεινάξει στον αέρα, τα τοπικά μας προϊόντα και αυτά τα βλέπουμε σε κατάσταση δεν ξέρω που θα φτάσουν, έχουμε τόσο κρασί, τόση παραγωγή, τόσους ανθρώπους.
1: Άρα κύριε Βούτο, έχουμε λοιπόν μια συνολική πολιτική, δεν είναι ένα λάθος, μια παράληψη, ένα τομέας, εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, άρα δεν είναι ενός ανθρώπου πρόβλημα, εφαρμόζεται και υλοποιείται από όλες τις περιφερειακές αρχές μέχρι σήμερα, άρα δεν είναι ενός σωτήρα. Εφαρμόζεται και στηρίζεται από όλες τις δημοτικές αρχές αυτές η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση των αναγκών μας, και αυτό σημαίνει ότι συνειδητά υπηρετούν μια πολιτική που ευνοεί τα κέρδη και όχι τις ανάγκες, και σε αυτήν ο λαός μπορεί να παρέμβει και πρέπει να συμβουλευτεί.
0: Ξέρετε όπως τη λένε, κυρία Παλού, έχουμε άλλα 3 χρόνια ακόμη και δεν πάνε να φωνάζουν, εμάς ο κόσμος μας εξέλεξε. Αυτό λένε.
1: Δεν είναι έτσι. Όχι, όχι, κύριε Βούτο, δεν είναι έτσι. Γιατί
0: το λένε, το λένε στα τραπέζια. Το λένε στα τραπέζια.
1: Το λένε.
0: Τι,
1: ναι,
0: μας,
1: ναι,
0: τι φωνάζετε, λέει, αφού μας ψήφισε ο κόσμος, έχουμε άλλα 3 χρόνια. Και μετά από 3 χρόνια φωνάχτε. Αυτό λένε.
1: Αν δεν φοβότανε τον κόσμο, δεν θα μιλάγανε για εκλογές, δεν θα φτιάχναν άλλα κόμματα, δεν θα κάνανε ψιλοψευτοπαροχές και ούτω καθεξής. Τον υπολογίζουν τον κόσμο και προσπαθούν να τον ξεγελάσουν. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να μασάμε σε αυτά.
0: Να μας εμπειρία. Συνέχεια.
1: Είναι ώρα να διεκδικήσουμε, να οργανώσουμε την παρέμβαση μας πιο πολύ. Υπάρχουν εργαλεία που ο λαός μπορεί να εμπιστευτεί, και στην πολιτική είναι το ΚΚΕ και στην τοπική διοίκηση, η Λαϊκή Συσπήρωση, και το Εργατικό Κέντρο και το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα. Μπορεί ο λαός να δώσει τη μάχη του.
0: Μάλιστα. Κύριε Παλού, σας εύχομαι.
1: Ας μη συμφωνούμε σε όλα, συμφωνούμε όμως ότι η προτεραιότητα είναι οι ανάγκες της ζωής μας και δεν δεχόμαστε ούτε τα πολεμικά του σχέδια και της πραγματικής πολεμικής δηλαδή μηχανής, αλλά και της καθημερινής
0: πρέπει να κρατήσουμε
1: πολεμικής
0: τα νησιά μας ζωντανά. Πρέπει να κρατήσουμε
1: αυτό
0: τα νησιά μας ζωντανά, να μην φύγουν τα παιδιά μας.
1: Αυτό είναι. Και τη ζωή μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είπαμε τα καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Είναι αυτά ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι. Πάνε για ψήφιση και το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο. Χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς τίποτα, έτσι, επειδή έτσι γουστάρουν και έτσι τους συμφέρει. Είπαμε τα νέα, προς νέες αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Είχαμε τα απογευματινή δώρο 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Είχαμε εδώ το συνταχτών, όχι σε μια Ευρώπη με υποτέλεια στη ΣΥΠΑ. Ο ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Ελεύθερος τύπος στα σκαριά, το νέο Free Pass. Το μανιφέστο, όταν η Άννα ενέκρινε τον Predator και συνέχισε με τη σκευωρία του Νοβάρτης. Η Εσπρέσο, η μαύρη μοίρα του Νότι. Ο τύπος Θεσσαλονίκης σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Είχαμε τα κόντρα, πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Είχαμε τα λόγος, είπα και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές. Είχαμε τα αστεία, η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η ελεύθερη ώρα, λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Η political, δίκοπο μαχαίρι. Η Δημοκρατία, κάντε βόλια για τον αυθόδη πυρετό. Είπαμε τα Σταρ, αλείπητα χτυπήματα για τον Νότι. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, το Sport Day και πώς να το χάσει. Ο πρωταθλητής, τριλεμπονεσί, έκταση. Είπαμε τα Φως Κούπα για Κούπα. Η αθλητική ώρα, δίψα και πίστη. Το Live Sport Σκούπα. Το Μέτρο Σπορτ κοντά στην έξοδο, ελπίδες. Πάμε να αυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε τα Βόης, 400 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο Λιβανός. Η Δημοπρασιών Ιράν, ακόμη δεν αρχίσαμε.

Και πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος, 7 χρόνια και ακόμη ο Καπάτος να στήσει το τσαντήρι έξω από τον Άδωνη, όπως είχε υποσχεθεί, λέει η εφημερίδα στον πρωτοσέλιδό της. Οι αιτία αδειάζουν τον πρόεδρο του πόρου για το θέμα του γηπέδου, των τζανάτων, και βλέπουμε και τις εικόνες που πραγματικά είναι εικόνες ντροπής, και ήδη δημοσίευσε και η Ζούγκλα την εικόνα αυτή πραγματικά που πρέπει να ντρεπόμαστε. Και μια και λέμε για τα γήπεδα, κυρίες και κύριοι, και που κάποιοι δυστυχώς δεν το βλέπουν με σοβαρότητα,

Και μια και είπαμε προηγουμένως για το γήπεδο των Τζανάτων, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εγκατάλειψη την πλήρη που υπάρχει, και δεν ξέρω πραγματικά αν κάποιος είναι ευαίσθητος και θα διορθώσει αυτά τα κακό σκήμενα που υπάρχουν σε αυτό το γήπεδο, ή να το κλείσουμε εντελώς και να το διαγράψουμε από γήπεδο, να ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Δεν φτάνει όλο αυτό το θέμα. Να πούμε τώρα για το γήπεδο του Ταβεργότιο, εδώ το γήπεδο του Εργοστολίου. Γίνεται μια προσπάθεια και μπράβο τους να το διορθώσουν, να το φτιάξουν όπως πρέπει στις προδιαγραφές που μας ζητάνε για να γίνουν τα Βεργότια. Και μπράβο και μπράβο και μπράβο. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ανακοινώνονται για το καλοκαίρι εκδηλώσεις, οι οποίες αυτές οι εκδηλώσεις θα μπουν μέσα φορτηγά 40 τόνα και 30 τόνα και θα καταστρέψουν και τον Τάπητα και το υπόλοιπο γήπεδο, μόνο και μόνο για κάποιους που θα έρθουν εδώ και να κάνουν μια εκδήλωση και να τα πάρουν και να φύγουν, και να μην υπολογίσουν αυτό το γήπεδο που πρέπει να το κρατήσουμε εκεί που πρέπει, στην ασφάλειά του και ζωντανό. Τι να πω τώρα. Και σε ερώτηση που έκανα στον κύριο Τζορτζάτο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του αθλητισμού, μου είπε ότι η Δημοτική Επιτροπή δίνει την άδεια. Η οποία Δημοτική Επιτροπή είναι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και οι υπόλοιποι φορείς. Λοιπόν, αν κύριοι της Δημοτικής Επιτροπής δεν σας ενδιαφέρει και το γήπεδο το οποίο δίνουμε τόσα εκατομμύρια και το φτιάνουμε, να μπαίνουν μέσα τα φορτηγά για να γίνεται μια εκδήλωση και να οικονομάνε οι καλλιτέχνες και να σηκώνονται να φεύγουν, τότε τι να πω τώρα. Πραγματικά κάτι στραβό γίνεται εδώ πέρα, ή κάτι δεν έχετε καταλάβει ότι πρέπει να προστατεύσουμε το γήπεδο και να αφήσουμε τις εκδηλώσεις να γίνονται οπουδήποτε αλλού εκτός από το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι για αθλητισμό. Δεν είναι για να γίνονται αρπαχτές και να φεύγουν οι καλλιτέχνες. Αυτή είναι η ιστορία και αυτή είναι η αλήθεια. Επιτέλους δηλαδή. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω η θέση σας ποια είναι, αλλά πραγματικά εγώ σαν δήμαρχος δεν θα δει την άδεια να μπει μέσα φορτηγό να καταστρέψω τον Τάπητα και το γήπεδο. Για κάποιους οι οποίοι έρχονται και κάνουν αρπαχτές και φεύγουν. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, καταλάβετε το. Και γι' αυτό έχει καταστραφεί το γήπεδο, γιατί μπαίνανε μέσα τα φορτηγά, εβούλιαζαν και μετά πλημμυρίζαμε. Ή δεν είναι έτσι. Ή δεν σας τα έχουν πει. Περιμένω τη θέση σας και περιμένω τις αποφάσεις σας, γιατί ήδη έχει ανακοινωθεί πρώτη εκδήλωση μέσα στο στάδιο. Μπράβο σας. Μπράβο σας.

0: Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα συνέδριο, όπως σας είπα, για την υπογεννητικότητα και πραγματικά έχει πολύ αξιόλογους καλεσμένους ο Δήμαρχος Ιθάκης και ο καθένας θα πει από την πλευρά του τη θέση του κόμματός του, την καταγραφή που έχει κάνει και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει λίγο να ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή στο βήμα είναι ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Μπορούμε να τον ακούσουμε για να δούμε ακριβώς τις θέσεις του και τι ακριβώς λέει.
1: Να γίνει πιο γρήγορα και χωρίς αυτή τη γραφειοκρατία. Δεν χρειάζεται πολλούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε την κυρία Ελένη διαφορετικά σε μια δημόσια υπηρεσία. Να πάμε πιο γρήγορα την κυρία Ελένη, γιατί πρέπει να γυρίσει σπίτι της. Χρειάζεται όμως επιμόρφωση και χρειάζεται συνέστηση. Και έχουμε δει ότι ακόμα και σε αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα μπορεί να έρθει κάποιος να ζητήσει βοήθεια, να του πούνε φύγει επειδή δεν ξέρουν να τον αντιμετωπίσουν και να χαθεί αυτός ο άνθρωπος. Και σίγουρα δεν χρειάζεται πολλούς πόρους για να ενημερώνεις. Απέκτησα στο κομπιούτερ μου έναν κύριο Κλοντ, ο οποίος μου απαντάει διάφορα θέματα που του βάζω για την πολιτική και τα λοιπά. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο κοστίζει ένα κράτος να εκπαιδεύσει έναν κύριο Κλοντ να απαντήσει στην κυρία Ελένη και τα ερωτήματά της. Και σας μίλησα για την κυρία Ελένη, διότι περνάει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά πείτε μου εσείς τώρα, ποιος από εδώ νιώθει ότι ζούμε σε μια Ελλάδα που διασφαλίζει αυτά τα δικαιώματα? Νιώθει ο Δήμαρχος ότι η Ιθάκη είναι ίσως νομός με τους άλλους νομούς? Όχι. Νιώθει ο κύριος Πάντος ότι αυτό το κράτος κάνει τα πάντα για να μπορεί εκείνος να κάνει τα ανθρώπινα θαύματα που κάνει? Όχι. Η ασφάλεια. Η μεγαλύτερη πηγή ανασφάλειας είναι οι αλλαγές που δημιουργεί το κράτος συνέχεια σε νόμους, σε φορολογικό σύστημα, στην παιδεία. Αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλάζει τους δασκάλους, μεταθέτει τους δασκάλους τον Νοέμβριο. Είναι δυνατόν αυτό ποτέ? Είναι εδώ κανείς που νιώθει ότι αυτή η πολιτεία είναι ανοιχτή στο να συμμετέχεις στις αποφάσεις που σε αφορούν? Και είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα κράτος το οποίο διασφαλίζει όλα αυτά τα δικαιώματα από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να δείξουμε ότι αυτό έγινε προτεραιότητά μας και να αρχίσουμε κάπου. Να αρχίσουμε να εκπέμπουμε ότι είναι προτεραιότητα η άμυνα της χώρας και η Μπελαρά, αλλά πριν από αυτό είναι προτεραιότητα της χώρας μας μια μάνα η οποία κάνει ένα παιδί. Είναι όλο θέμα προτεραιότητα. Δεν λέει κανείς να μην αγοράσουμε τα όπλα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αν είμαστε περήφανοι για κάτι, ας είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε για τις μικρές κοινωνίες, για τις γεννήσεις και όχι τόσο πολύ για το αν έχουμε τη μεγαλύτερη φρεγάτα στο Αιγαίο. Και πρέπει να ξεκινήσουμε πριν εγκαταλείψουμε και εμείς τη χώρα, δείχνοντας ότι η χώρα αναγνωρίζει τις αδυναμίες της και αρχίζει και κάνει πράγματα για να τα αλλάξει. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από μικρούς στόχους, όπως είναι για παράδειγμα να βρούμε μια πλουτοπαραγωγική πηγή που σήμερα δεν αξιοποιείται στη χώρα μας και να δουλέψουμε μαζί για να κρατήσουμε τα παιδιά γύρω από αυτό στην περιοχή. Αγαπημένα μου παραδείγματα είναι ότι η Ελλάδα δεν βγάζει λεφτά από τις γεωματικές πηγές των θερμοπυλών, ένα μπραντ το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό και δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στερεά Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας γύρω από τον Όλυμπο, που είναι μια πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας η οποία μένει αδρανής. Φανταστείτε να σχεδιάζαμε γύρω από το να λύσουμε τέτοια μικρά προβλήματα. Πόσα πολλά θα μπορούσαμε να μάθουμε από αυτές τις περιπτώσεις για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλά αυτό, όπως είπε και ο κύριος Πατούλης πριν, θέλει μια ριζοσπαστική αποσκέντρωση της εξουσίας. Δεν μπορεί να γίνει από το Μαξίμ. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι αυτό το πράγμα. Αλλά θα έλεγα μπορούμε να βάλουμε και μεγαλύτερους στόχους από αυτούς στην Ελλάδα. Μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε ότι ένα νομοσχέδιο δεν θα το κοιτάμε μόνο από το κατά πόσο, από το πόσο κοστίζει. Μπορούμε να κοιτάξουμε ένα νομοσχέδιο από το κατά πόσο διασφαλίζει και ενισχύει τα δικαιώματά μας που ανέφερα πριν. Πόσο δηλαδή συμπεριφέρεται στον πολίτη ως πολίτη με τοπί κεφαλαίο. Από το πόσο δηλαδή ένας νόμος υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ισότητα, στην πρόοδο, στην ασφάλεια, στη δημιουργία και στη συμμετοχή. Αυτό όμως σημαίνει να βάλουμε στο επίκεντρο της πολιτικής τον άνθρωπο και δεν έχει σημασία αν τελικά βάλουμε ένα μικρό στόχο ή ένα μεγάλο στόχο. Αυτό που έχει σημασία και θα κλείσουμε αυτό είναι αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να κινητοποιούμαστε συλλογικά και όχι να εγκαταλείπουμε τον κάθε άνθρωπο να παλεύει μόνος του. Και για λίγο να βάλουμε το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό καλό, ξεκινώντας από την πολιτεία και την πολιτική. Ξεκινώντας από τους πολιτικούς και θυσιάζοντας όλοι μας κάτι για το ευρύτερο καλό. Και βεβαίως ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί το αντιμετωπίζω πολύ συχνά, ότι πολλοί μου λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Κι όμως γίνονται όταν έχουμε ένα κοινό εχθρό απέναντί μας. Το έχουμε κάνει. Λοιπόν, έχουμε ένα κοινό εχθρό απέναντί μας αυτή τη στιγμή. Και είναι ένας εχθρός χειρότερος από τους άλλους. Είμαστε εμείς. Είναι οι αυτοί μας. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η αναγέννηση του κράτους μας. Και θέλει ένα ολόκληρο χωριό που θα παλέψει μαζί για να το κάνει πράξη. Αλλά ξεκινάει από την πολιτική. Και αυτό το χωριό σας υπόσχομαι ότι θα αρχίσει να κάνει διαφορά στη ζωή των ανθρώπων και να μεγαλώνει αλλιώς τα παιδιά μας. Και όταν πάρουμε αυτή την απόφαση, να αρχίσουμε να χτίζουμε αυτό το χωριό πέτρα-πέτρα, σοκάκι-σοκάκι, πλατεία-πλατεία, τότε θα αρχίσουμε να νιώθουμε ότι έχουμε ο ένας τον άλλο. Και θα αρχίσουν τα παιδιά μας να νιώθουν ότι ίσως εδώ μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Άλλωστε, κάπως έτσι δεχτήθηκε και το πρώτο χωριό που εμείς γκρεμίσαμε. Καλό λοιπόν, δίπλα στη συζήτηση για τους πόρους που θα γίνει σε αυτό το συνέδριο, να ανοίξουμε τη συζήτηση για όλα εκείνα που μπορούμε να κάνουμε, που δεν έχουν κανένα κόστος, για να μην ξανανιώσει κανένας γονέας, καμιά οικογένεια μόνη της, προσπαθώντας να μεγαλώσουν ένα παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Θα κρατηθώ αυτό, από αυτό που είπατε για τον κοινό εχθρό και νομίζω ότι το δημογραφικό είναι από τα πρώτα θέματα που θα μπορούσε η κεντρική πολιτική σκηνή να το αντιμετωπίσει με ένα κοινό τρόπο, δηλαδή να βρεθεί η φόρμουλα σε αυτά που όλα τα κόμματα μπορείτε να συμφωνήσετε και να γίνουν δράσεις σε ένα εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να τοποθετηθεί αυτό το σοβαρότατο ζήτημα στη διαβάθμιση που του αξίζει. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Δήμαρχος Αργοστολίου.
1: Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητά μέλη του πάνελ, αγαπητοί επίσημοι καλεσμένοι στο συνέδριο σήμερα εδώ, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σήμερα βρίσκομαι στο συνέδριο αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα που απασχολεί όχι μόνο τα νησιά, τα μικρά ή τα μεγαλύτερα νησιά, αλλά όλη τη χώρα. Γιατί ο πληθυσμός της γης μεγαλώνει, η χώρα μας συρρυκνώνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, όπως είπε και ο Πάρος Γερβουλάνος, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που με έβαλε στο πάνελ. Δεν φινιδίασα, αλλά δεν υπάρχει. Θα αρπάξω την ευκαιρία να πω και εγώ τις σκέψεις μου. Ενδεχομένως θα τις ακούσουν δύο βουλευτές που είναι στο πάνελ και μπορεί να τις μεταφέρουν στο κοινοβούλιο. Τις μέρες αυτές ολοκληρώνεται για την Κεφαλονιά το τοπικό πολεμικό σχέδιο, που σε αυτό σχεδιάσαμε πώς βλέπουμε το νησί της Κεφαλονιάς για τα επόμενα 40 χρόνια. Εκεί δεν μελετήσαμε και δεν σχεδιάσαμε τον πληθυσμό του νησιού από 35.000 να γίνει 17. Σχεδιάσαμε το νησί μας τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να αντέξει και να φτάσει ο πληθυσμός σε 60.000 μόνιμους κάτοικους και 1,5 εκατομμύριο τουρισμό από 500.000 περίπου που είναι σήμερα. Άρα τον τουρισμό επί 3, τον πληθυσμό των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων επί 2. Αυτό σχεδιασμό κάνουμε και προσπαθήσαμε να οργανώσουμε όλες τις δομές, υποδομές που χρειάζονται για να μπορέσει να μείνει αυτός ο πληθυσμός στο νησί. Σχεδιάσαμε όπου χρειάζεται κοινωνική κατοικία για να λυθεί το πρόβλημα της κατοικίας για τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια ή τους υπαλλήλους που μπορεί να έρθουν στο νησί. Σχεδιάσαμε τις υποδομές, βιολογικούς, λιμάνια, τα πάντα όλα με αυτό το σχεδιασμό. Πιστεύω λοιπόν ότι η πολιτεία με συνέχεια, όχι ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση υπάρχει στην εξουσία, με συνέχεια πρέπει να υπηρετεί αυτά τα σχέδια, αυτό το σχέδιο το αναπτυξιακό που φτιάχνουμε για το νησί μας, με συνέπεια, βήμα-βήμα, με απαραίτητους πόρους, για να μπορέσει να εκτελεστεί αυτή η μελέτη, αυτό το πρόγραμμα. Και ποια είναι τα προβλήματα που θεωρώ ότι υπάρχουν για να μπορεί να πετύχουμε το στόχο. Ένα είναι η υγεία. Δεν μπορούμε να ζητάμε ή να καλούμε να επιστρέψουν τα παιδιά στο νησί ή να έρθουν άλλοι που ενδιαφέρονται να έρθουν στο νησί, αν δεν υπάρχουν δομές υγείας. Είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Πρόβλημα είναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί με τις ελλείψεις που υπάρχει στο προσωπικό και πώς να δώσουμε κίνητρα για να έχουμε ξανά γιατρούς, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό και να στήσουμε πάλι τα νοσοκομεία πέρα από τα κτίρια που θεωρώ ότι πέφτουν χρήματα και γίνονται, υπάρχουν πόροι για τα κτηριακά. Δεύτερο, πρέπει να δούμε, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε παιδιά μέσα από τη μάστιγα του αιώνα που είναι τα ναρκωτικά, πραγματικότητα. Πρέπει να λύσουμε τα θέματα αυτά προτού γιγαντώσουν. Είχαμε κάποια θέματα στην Κεφαλονιά, θα έχετε ενημερωθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε γρήγορα, να στελεχωθεί η αστυνομία και φαντάζομαι και εδώ στην Ιθάκη αλλά και στην Κεφαλονιά και να βρεθούν οι τρόποι, αυτό αν μπορούμε να το μειώσουμε, αν δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε τώρα που είναι στην αρχή τουλάχιστον για την Κεφαλονιά. Υποδομές, δρόμοι και μετά θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να δούμε οι πόροι οι οποίοι αυτή η οικονομική δυνατότητα μπορεί να έχει η χώρα τα επόμενα χρόνια, πώς τους μοιράζουμε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στις περιοχές που έχουν ανάγκη, στις περιοχές που παρατηρείται μείωση πληθυσμού ή που θέλουμε να τις αναπτύξουμε, γιατί δεν είναι το παιχνίδι, δεν είναι δεν υπάρχουν κανόνες, θέλω να πω ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Όπως μπορεί να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι και οι πόροι στην περιφέρειά μας το ίδιο. Δεν υπάρχει ισορροπία. Δεν ξέρουμε όλοι ότι έχουμε αυτούς τους πόρους σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή. Κάποια περιοχή μπορεί να πάει καλά, κάποια περιοχή να μην πάει καλά. Άρα πρέπει να βάλουμε κανόνες στην κατανομή των πόρων για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Επενδύσεις, κίνητρα. Η αναπτυξιακή νόμη θα πρέπει να είναι εκεί που μπορεί το, η Αθήνα να γιγάντωσει και να γεμίσει ξενοδοχεία παντού και να έχει γίνει προορισμός και να γίνονται συνέχεια μεγάλες επενδύσεις, να δοθούν κίνητρα και στην περιφέρεια. Ο αναπτυξιακός νόμος να βοηθήσει και την περιφέρεια. Ο Δήμος από τη δική του πλευρά προσπαθεί να βοηθήσει σε ό,τι πρόγραμμα μπορεί να υπάρξει για τα νέα ζευγάρια ή για άτομα που έχουν ανάγκη, ο Δήμος βοηθάει. Υπάρχει πρόνοια, υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και θέλουμε να κάνουμε κι άλλους, να αναπτύξουμε για να βοηθήσουμε την εργαζόμενη μητέρα που εργάζεται για να έχει τα παιδιά της. Ο Δήμος προσπαθεί να κάνει και έχει στόχο το 26 να αποκτήσει κέντρο ημερησίας απασχόλησης ατόμων με αναπηρία για να λυθούν τα προβλήματα που ανέφερε και ο Παύλος προηγουμένως, να μπορεί να μείνει κάποιο παιδί εκεί να απασχοληθεί και να μπορεί η μητέρα του να κάνει κάποιες δουλειές που χρειάζεται να γίνει. Κέντρο Άνοιας, και αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσουμε όπως περνούν τα χρόνια με μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτά είναι ολίγες. Πιστεύω ότι από το συνέδριο αυτό, για να μην καθυστερήσω, το συνέδριο αυτό θα βγουν αποτελέσματα, θα βγουν δεδομένα που θα πάρουμε το βιβλίο Δήμαρχε. Αν έχει και τον τίτλο Ιθάκη, θα το διαβάσουμε, θα μας προκαλέσει να το διαβάσουμε. Και πιστεύω ότι το συνέδριο αυτό θα είναι η αρχή το επόμενο χρονικό διάστημα να μπει στο διάλογο. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εκλογές, να μπει και αυτό στο εθνικό διάλογο που θα γίνει και θα απασχολήσει το επόμενο εκλογικό μοτίβο που θα υπάρξει στη χώρα μας και να υπάρξουν λύσεις, οι οποίες θα έχει βάθος και διάρκεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
2: Σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αργοστολίου, να συμπληρώσω δύο πράγματα, τρία πράγματα. Πρώτον, το βιβλίο θα λέγεται «Η Οδύσσια των Μικρών Νησιών» μετά από αυτό το συνέδριο. Γιατί ουσιαστικά εδώ αυτό αναλύουμε, την Οδύσσια των Μικρών Νησιών. Και σε όλα αυτά που είπες, δεν θα διαφωνήσω. Απλώς να θίξουμε και δύο-τρία πράγματα. Ένα πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει οριζόντια κατανομή πόρων. Πρέπει να αλλάξει και να γίνει κατανομή πόρων βάσει των αναγκών που έχει ο κάθε ο Δήμος και η κάθε περιφέρεια. Το δεύτερο που είναι σημαντικό και πρέπει να το ξαναδούμε εσείς που είστε βουλευτές, είναι ότι κακώς για μένα καταργήθηκαν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, σχολικές επιτροπές κτλ. Γιατί αυτή τη στιγμή οι Δήμοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε παλιά, που για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τρίτον, είπες πριν για αστυνομικούς, λιμενικούς. Αν κρίνουν ότι υπάρχουν 52.000 αστυνομικοί στην Ελλάδα, τους πιο πολλούς αστυνομικούς και δημοσίους υπαλλήλους, εμείς οι πολιτικοί τους απασχολούμε. Και δεν μπορούν να πάνε στα μικρά νησιά, δεν μπορούν να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Γιατί έτσι είναι δομημένο το κράτος και αυτό δεν θα αλλάξει και ποτέ. Είναι ο γνωστός του γνωστού το γνωστό. Αυτά είναι κάποια θέματα που μέσα από αυτά τα συνέδρια πρέπει να αναδειχθούν και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που όλοι εμείς θα πρέπει να τα κυνηγήσουμε για να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ανισότητα που υπάρχει. Και αν πας αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, θα δεις 25 μοτοστές αστυνομικούς να κάθονται γύρω από το Σύνταγμα. Και αν έρθεις εδώ στην Ιθάκη, θα δεις ότι το αστυνομικό τμήμα Ιθάκης έχει μόνο 5 αστυνομικούς.
3: Δημαρχέ, μία πολύ γρήγορη παρέμβαση που βλέπετε. Ακούτε όλοι τα προβλήματα Δήμων, οι οποίοι είναι τουριστικοί. Μόλις έχω επιστρέψει από Δυτική Μακεδονία, όπου κλείσανε το Λιγνίτι και είχε ρημώσει, και από τον Εύρο, που έγινε η επένδυση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και πολύ ορθά έγινε από αυτή την κυβέρνηση, πλην όμως δεν έγινε περιφερειακός σχεδιασμός, εγκαταλείφθηκε όλος ο Βόρειος Εύρος και αυτή τη στιγμή εκεί που εδώ η υπογεννησιμότητα και η εγκατάλειψη περιφέρειας είναι πρόβλημα α, εκεί είναι εθνικό πρόβλημα. Εκεί αγοράζονται τα σπίτια των Ελλήνων για 10-15 χιλιάρικα και εγκαταλείπεται όλος ο Βόρειος Εύρος. Απλά το βάζω γιατί εδώ είναι πράγματι αυτά τα προβλήματα που λένε οι δήμαρχοι, αλλά είναι τουριστικά προβλήματα, είναι σε τουριστικές περιοχές. Εκεί δεν υπάρχει προοπτική. Εκεί δεν υπάρχουν νέοι οι οποίοι να βλέπουν το μέλλον τους στον Εύρο, κανένας. Στην Αλεξανδρούπολη ναι, αλλά όχι στον υπόλοιπο νομό.
4: Νομίζω ξεφύγαμε λίγο από το θέμα. Μιλάμε για το δημογραφικό, αλλά το ξεντώσαμε λίγο και έχουμε ξεφύγει περισσότερο σε πολιτικές. Αυτό... Ναι, αλλά έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Δεν είναι κακό να ξεφεύγουμε λίγο και να πάμε στις πολιτικές, γι' αυτό και ζήτησα το λόγο. Αυτό που ανέφερε ο συνάδελφός μου και φίλος, ο Παύλος, όταν συμβεί μια αναπηρία σε μια οικογένεια, είναι ό,τι χειρότερο. Πραγματικά, ξεκινάει ένας γολγοθάς, πρώτον για αυτόν που θα γεννηθεί ανάπηρος ή θα καταστεί ανάπηρος στη ζωή του, αλλά και για όλη την οικογένεια, τη στενή, αλλά και την ευρύτερη οικογένεια. Ό,τι και να κάνει και να κάνουμε, η αναπηρία δυστυχώς είναι αναπηρία. Δεν μπορούμε όμως να εκμηδενήσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Αυτό το αρνούμε να το ακούω. Θα ήθελα να πω και να ακούσω ότι κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κι άλλα και άλλα και άλλα. Γιατί σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, γιατί εγώ δεν με ενδιαφέρει να μιλήσω για αυτή την κυβέρνηση, αλλά θέλω να υπερασπιστώ το κράτος, το ανάλγητο κράτος που συνήθως λέμε. Δεν αδιαφορεί. Η εκάστοτε κυβέρνηση η οποία έρχεται να κυβερνήσει αυτή τη χώρα έρχεται με ένα σκοπό να προσφέρει, να δημιουργήσει, να πάει μπροστά το κράτος. Άρα εγώ δεν θέλω να εκμηδενήσω καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Μπορεί άλλες να μην τα πέτυχαν όσο καλά θα ήθελαν ή ορματιζόντουσαν, αλλά όσες κυβερνήσεις περάσανε από αυτόν τον τόπο και από τα ξένα κράτη αντίστοιχα, όλες έχουν ένα όραμα, στο οποίο μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι ή στο οποίο μπορεί να μην το πραγματοποίησαν 100% ή σε έναν βαθμό τον οποίο ήθελαν. Άρα και στην Ελλάδα υπάρχουν και αναπηρικά επιδόματα και σύνταξη αναπηρίας. Τελευταία έχουμε το επίδομα του προσωπικού βοηθού, το οποίο ξεκίνησε πολιτικά, σας θυμίζω, πιλωτικά και επεκτείνεται. Στην υγεία νομίζω ότι έχουν γίνει μεγάλα θέματα ως προς την περίθαλψη και τη βοήθεια και στα φάρμακα με τον ΕΟΠΗ πλέον. Τα παίρνεις από το φαρμακείο της γειτονιάς σου τα φάρμακα. Στις μετακινήσεις, θα σας θυμίσω ότι στην Αθήνα πρόσφατα επεκτείνονται οι μετακινήσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με συγκεκριμένα λεωφορεία που είναι μόνο για τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε φορολογικές και οικονομικές ελαμφρύσεις που επαναλαμβάνω. Δεν είναι αυτής της κυβέρνησης μόνο. Είναι διαχρονικά η προσπάθεια του κράτους. Και στην εργασία να σας θυμίσω τις ποσοστώσεις πλέον που είναι υποχρεωτικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες για να προσλαμβάνονται. Δεν αρκούν αυτά, γιατί αυτή η δυστυχώς δυστυχία η οποία υπάρχει στα άτομα με... δυστυχία δεν είναι, διαφέρουν από τα άτομα τα που γεννήθηκαν φυσιολογικά, δεν θεραπεύεται ποτέ. Άρα μόνο βοήθεια μπορεί να δώσει η οικογένεια, το κράτος, οι συγγενείς και οι φίλοι. Ως προς τις φρεγάτες τις οποίες άκουσα που είπε ο Παύλος, θεωρώ ότι δεν σχετίζεται το ένα θέμα με το άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνουμε φρεγάτες ή δεν θα ξοδέψουμε για την αμυντική μας δαπάνη. Γιατί αν δεν έχεις μια εθνική ασφάλεια, έχεις ένα κράτος ευάλωτο. Το κράτος πρέπει να έχει ξεχωριστούς οικονομικούς πόρους και πολλούς για κάθε έναν τομέα. Για τον τομέα της υγείας, για τον τομέα της παιδείας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και την εθνική ασφάλεια δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Γιατί αν την αφήσουμε, δεν θα ζούμε με την ειρήνη την οποία έχουμε σήμερα, την οποία όλοι εμείς που ζούμε σε αυτή την αίθουσα, λόγω ηλικίας την θεωρούμε δεδομένη. Δεν γεννηθήκαμε σε περίοδο πολέμων, εμείς γεννηθήκαμε σε περίοδο ειρήνης. Αλλά αν κοιτάξουμε γύρω μας τι γίνεται, κυρίως από ανατολικά ή πιο παλιά, εδώ και δύο δεκαετίες, στα Βαλκάνια, έχουμε συνεχείς πολέμους. Αυτοί δεν είχαν δεδομένη την ειρήνη όταν γεννήθηκαν. την έχασαν και πολεμούν και χάνονται ζωές. Άρα θεωρώ ότι οι φρεγάτες καλά τις έχουμε και καλά κάνουμε και, και πρέπει να τις έχουμε. Αυτό δεν θέλω να μειώσω και επαναλαμβάνω ότι πρέπει ο κάθε τομέας να έχει μεγάλη χρηματοδότηση και την ικανή σύμφωνα όσο γίνεται καλύτερη για τον τομέα. Και κλείνοντας, για να μην σας καθυστερώ, όσπρα στα δημοτικά, τις παροχές που γίνονται στους Δήμους κτλ. Θα ήθελα να θυμίσω, για να μην ξεχνάμε, γιατί ίσως εύκολα να ξεχνάμε. Περάσαμε μια προηγούμενη δεκαετία της Ελλάδας, στην κατάσταση πτώχευσης. Αν θυμάστε, υπήρχαν μήνες που έλεγε το κράτος, ακούγαμε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τα ραδιόφωνα, αν θα πληρωθούν ή όχι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Είχαμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο το κράτος μας. Αυτό είναι πραγματική πτώχευση. Από αυτό το σημείο απέχουμε 7, από αυτό το χρονικό σημείο, ας πούμε, της εξόδου από τις πτώχευσης, πόσο απέχουμε? 7, 8 χρόνια, οριοθετήστε το όσο θέλετε. Νομίζετε ότι έχει έρθει η πλήρης ανάκαμψη της χώρας μας η οικονομική? Όχι. Προχωράμε μπροστά, προχωράμε με ανάκαμψη μεγαλύτερη από το μέσο όρο, το μέσο ευρωπαϊκό όρο, διπλάσιο σχεδόν, αλλά δεν μπορεί να αποκατασταθεί η οικονομία τόσο εύκολα. Ως προς τους Δήμους και τελειώνω, αυτή η κυβέρνηση, γιατί αναγκάζομαι να το πω αφού τα άκουσα, έδωσε 2 χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα θυμάστε οι Δήμαρχοι πολύ καλά. Πέρα από το φιλόδημο που υπήρχε, έχει δώσει τον Αντώνη Τρίτσι, έδωσε και το Ταμείο Ανάκαμψης, μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα είναι ακόμα πίσω. Δρόμους και πλατείες που έπρεπε να είχαμε τελειώσει από τη δεκαετία του 80, ακόμα προσπαθούμε να τα φτιάξουμε σήμερα. Κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταλαβαίνει γιατί εμείς δεν τα έχουμε φτιάξει. Αλλά εμείς είμαστε Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή για να την κάνουμε. Αλλά η χώρα προσπαθεί, προσπάθησε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, προσπαθεί και με την παρούσα κυβέρνηση και ο κόσμος πάντα αξιολογεί την κάθε κυβέρνηση. Γι' αυτό και έχουμε εκλογές, για να γίνεται όταν χρειάζεται εναλλαγή των κυβερνήσεων. Σας ευχαριστήσω όλους για αυτό το ευχαριστώ.
3: Απλά για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι δίλημα αν θα πάρεις φρεγάτες ή θα έχεις κοινωνικό κράτος. Είναι δίλημα για το αν θα είσαι περήφανος για τις φρεγάτες ή περήφανος για το κοινωνικό κράτος. Η επικοινωνία, όταν η επικοινωνία του κράτους, χωρίς λεφτά, τα ίδια λεφτά, εστιάζει στην άμυνα, μας κάνει όλους να βάζουμε αυτό ως προτεραιότητα. Όταν εστιάζει η επικοινωνία μας στο κοινωνικό κράτος, βάζουμε αυτό εμείς ως προτεραιότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δεις προς τα πού κοιτάει η ηγεσία του τόπου, διότι προς τα εκεί κοιτάει και η ηγεσία και η κοινωνία. Εάν βάλουμε το στόχο μιας συλλογικής λύσης για τα θέματα της αποκέντρωσης, της ερήμωσης περιφέρειας κτλ., τραβιέται και η προσοχή της κοινωνίας προς τα εκεί. Αν λέμε ότι ξοδεύουμε απλώς τα λεφτά, είμαι από τα κόμματα τα οποία ξοδεύει λεφτά για την άμυνα και θα το ξανακάνουμε. Αλλά είναι άλλο το που ρίχνει το βάρος της πολιτείας και είναι άλλο που ρίχνει τα λεφτά της. Τα λεφτά σου θα τα ρίξει εκεί που πρέπει να τα ρίξει για να επενδύσει στην άμυνα. Την προσοχή σου θα τη ρίξει κάπου αλλού. Και γι' αυτό επέμεινα στο τέλος της ομιλίας μου και είπα: δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα που ξοδεύονται. Τα χρήματα θα ξοδεύονται πάντα. Είναι το πώς δίνουμε έμφαση σε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε χωρίς χρήματα. Και αν η απάντηση σε αυτό είναι «μα δώσαμε χρήματα εκεί, δώσαμε χρήματα εκεί, δώσαμε χρήματα εκεί», είναι σαν να μου μιλάει κάποιος που δεν άκουσε το πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα. Αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση.
2: Το λόγο έχει ο Κώστας ο Πάντος.
5: Εγώ θα μιλήσω ως επιστήμονας, όχι ως πολιτικός, για τη σημερινή πραγματικότητα στη χώρα μας όσον αφορά τη γονιμότητα, αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Η διαφάνεια είναι στα αγγλικά για τους φιλοξενούμενους πρόσβυσης και όσους δεν μιλούν ελληνικά. Όλοι τονίζουμε τη σημαντική συνεισφορά της πρόληψης στην υγεία των πολιτών, που δεν αφορά μόνο τον καρκίνο ή ψυχική υγεία, αφορά και τη γονιμότητά μας. Και η γονιμότητα όντως αποτελεί σημαντικό θεμέλιο λίθο για την συνολική πρόοδο της κοινωνίας μας. Στην εποχή μας, όπου οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς και οι αξίες αλλάζουν, η διαφύλαξη της γονιμότητας αποτελεί ιδιαίτερη σημασία. και ενημερώνοντας άντρες και γυναίκες για τα όρια που θέτει η φύση στην αναπαραγωγή, μπορεί να προστατέψουν τη γονιμότητά τους, να λαμβάνουν μέτρα που διασφαλίζουν τη δυνατότητα επιλογής για τη δημιουργία οικογένειας όποτε και αν ήδη το επιθυμούν. Θέλω να επισημάνω το σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης στη χώρα μας αναφορικά με τη γονιμότητα, με τη φυσιολογία της αναπαραγωγής, το ευαίσθητο αυτό ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την υπογεννητικότητα και τις σημερινές πραγματικότητες. Να αποτελεί ίσως το κυριότερο εμπόδιο για όσες γυναίκες αναζητούν απαντήσεις όταν βρίσκονται σε αδυναμία απόκτησης παιδιού. Και όλα αυτά οδηγούν τελικά στο να αναζητείται θεραπεία καθυστερημένα, με άνευ λόγου στη συνέχεια διλήμματα. Ενώ στην καθημερινή μου ιατρική πράξη, όταν αναλύω τα επιστημονικά δεδομένα σε υπογόνιμα ζευγάρια, συχνά καταλήγουν με την έκφραση «Αχ, να ήξερα». Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ομολογία της γνωστής ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. «Θα έβαινα τα πάντα αν κάποιος μου είχε πει κατέψυξε τα ωράρια σου. Κάνε στον εαυτό σου μια χάρη. Σήμερα όμως που είμαι εδώ, το πλοίο έχει σαλπάρει. Μια κραυγή απελπισίας που πλέον την ακούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ιατρική της αναπαραγωγής καθημερινά. Η ηλικία πράγματι αποτελεί ένας από τους πλέον σημαντικούς βιολογικούς παράγοντες. Η γονιμότητα των γυναικών είναι ψηλή στην ηλικία από 20 έως 30, μειώνεται σταδιακά καθώς περνούν τα χρόνια, κυρίως όμως μετά τα 35 έτη, μαζί με την εξάντληση του οθικικού αποθέματος. Οι άντρες, αν και μπορούν να αποκτήσουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, παρατηρείται εξίσου μείωση της γονιμότητας. Η έγκαιρη ενημέρωση για τη βιολογική ορίμανση και την ηλικιακή πτώση της γονιμότητας είναι απαραίτητη για τη σωστή λήψη αποφάσεων. Η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στον κόσμο και από τους μεγαλύτερους μέσους όρους ηλικίας γυναικών που αποκτούν το πρώτο τους παιδί. Έτσι, στην εποχή μας, μια νέα κατηγορία γυναικών είναι αυτή της προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας, ιδίως γυναίκες άνω των 40, κατά κανόνα πλέον να έρχονται στα γιατρία μας και εκπροσωπούν την πιο ταχαίως αυξανόμενη ηλικιακή κατηγορία που αποκτά παιδιά σήμερα. Η σύγχρονη γυναίκα είναι σαφές ότι καθυστερεί να αποκτήσει παιδί και αν καταφέρει να αποκτήσει ένα παιδί, είναι αμφίβολο αν προλάβει να αποκτήσει και το δεύτερο. Χωρίς την πραγματικότητα να κατανοεί τη φυσιολογία και τα όρια που θέτει η φύση στις επιλογές της. Στο γιατί αυτή η στάση πρέπει να κατανοήσουμε πώς εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη κοινωνία και το σύγχρονο τρόπο ζωής, αφού τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα δεν είναι τα ίδια με αυτά πριν από μερικές δεκαετίες. Απελευθερωμένοι από αναχρονιστικές ιδέες, αντιλήψεις, σχεδιάζουμε όπως εμείς θέλουμε τη χρονική στιγμή που επιθυμούμε, τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική μας σταδιοδρομία, που όμως συνήθως διαρκεί πολλά χρόνια και συμπίπτει με την πιο γόνιμη περίοδο της ζωής. Και όλα αυτά καλώς κείμενα, μέχρι το σημείο που ξεχνάμε ή αγνοούμε τους περιορισμούς που θέτει η φύση στο αναπαραγωγικό μας δυναμικό, με συμπεριφορές που αψηφούν τη βιολογική πραγματικότητα. Απ' την άλλη, έχουμε και τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες που υποχρεώνουν τις γυναίκες να εργάζονται ώστε να συνεισφέρουν στο σπίτι τους. Συχνά υπάρχει δυσκολία ανέβρεσης συντρόφου, όπως και εσφαλμένη παραδοχή, μια λανθασμένη αφήγηση, ότι καθώς η κοίηση συμβαίνει εύκολα σε νεότερες ηλικίες, το ίδιο συμβαίνει και σε μεγαλύτερες, ιδίως για τις γυναίκες που έχουν πετύχει σε όλες τις άλλες πτυχές της ζωής τους. Οι γυναίκες αυτές είναι γεμάτες άρνηση όταν αναζητούν συμβουλές σχετικά με την αναπαραγωγή τους, καθώς μου λένε ότι δεν αισθάνονται, αλλά ούτε και είναι προχωρημένης ηλικίας, αναπαραγωγικά ισχύει το αντίθετο. Και στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπάρχει βεβαιότητα ότι με τη βοήθεια της επιστήμης η επίλυση είναι σίγουρα δυνατή με μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Τα ΜΜΕ δεν βοηθούν, αφού διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, κυρίως με 50 αλλά και 80 celebrities. Ενώ οι σύζυγοι που έχουν 40 γυναίκες δίπλα τους, νέες, όμορφες, δραστήριες, τις θεωρούν αναπαραγωγικά όλα καλά, με αποτέλεσμα τον εφησυχασμό. Το ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου η έννοια της ηλικίας συνεχώς αλλάζει, φαίνεται από αυτό εδώ το στιγμιότυπο όχι τόσο μακριά πίσω, αλλά από ό,τι φαίνεται μιας άλλης εποχής. Το 1990-91, μόλις 35 χρόνια πριν, και μόλις είχα έρθει από Αυστραλία, έκανε πρωτοσέλιδη είδηση μια εγκυμοσύνη μας τότε σε 46 ετών γυναίκα. Wow, έγκυο σε 46, πρωτοσέλιδη είδηση. Σήμερα, όχι μόνο είναι ο κανόνας, αλλά μια 46 θα αισθανθεί και προσβεβλημένη, αν της πούμε ότι είναι μεγάλη. αφού η ίδια πιστεύει ότι μεταξύ άλλων είναι και απολύτως γόνιμη. Και αυτό το φαινόμενο έχει πολλές ερμηνείες. Σχετίζεται με τη βελτίωση του βιωτικού, εκπαιδευτικού, επαγγελματικού επίπεδου και φυσικά με τη σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Πέρα από τη χρονολογική και βιολογική ηλικία, όμως σήμερα μιλάμε για appearance aging, psychological aging, social aging, πώς κάποιος φαίνεται, αισθάνεται, δραστηριοποιείται στην κοινωνία άσχετα με χρονολογική ηλικία. Σε αντίθεση με τους άντρες, που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σπερματοζωάρια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, το σύνολο των ωραρίων που διαθέτει μία γυναίκα στις οθήκες σχηματίζεται κατά την εμβρυϊκή ζωή και το απόθεμα αυτό συνεχώς μειώνεται, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Εδώ βλέπουμε τη μείωση του οθηκικού αποθέματος, δηλαδή τον αριθμό των ωραρίων που έχει κάθε γυναίκα στις οθήκες της με την πάροδο του χρόνου. Πόσες γυναίκες άραγε στο γενικό πληθυσμό, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε και με το περίγυρό σας, γνωρίζουν ότι στην ηλικία των 35 το απόθεμα των ωραρίων που κουβαλάει κάθε γυναίκα έχει πέσει μόλις το 5% του αποθέματος που είχε σε πιο μικρή ηλικία. Δηλαδή, το 95% του οθηκικού αποθέματος έχει ήδη χαθεί έως την ηλικία των 35 κατά μέσον όρο. Πόσοι άντρες γνωρίζουν ότι το σπέρμα επηρεάζεται σημαντικά από την ηλικία, καθώς αυξάνονται οι γενετικές βλάβες ήδη από τα 45 έτη και μετά, με ποιοτική ποσοτική μείωση της γονιμοποιητικής δυνατότητας. Και ενώ οι αντιλήψεις που επικρατούσαν έως πρόσφατα ότι για την υπογονιμότητα έφταιγε μόνο η γυναίκα, να έχουν πλέον εξαναμιστεί, με την παραδοχή όλων ότι η υπογονιμότητα πηγάζει εξίσου τόσο στον άντρα όσο και στην γυναίκα, απ' την άλλη είναι επίσης ξεκάθαρο πως η φυσιολογία στον άντρα δεν επηρεάζεται από την ηλικία με τον ίδιο τρόπο ή την ίδια έκταση που επηρεάζεται η φυσιολογία της θηλιάς. Σε πρόσφατη δημοσκοπική έρευνα της MRB για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, η πλειοψηφία των γυναικών ανδρών δήλωσαν ότι γνωρίζουν πολλά περί γονιμότητας, τα ξέρουν όλα. Ένας στους τρεις δηλώνει ότι η γυναικεία γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται μετά τα 46 έτη, μία δεκαετία μετά την πραγματική. Στην πραγματικότητα ξεκινάει μετά τα 35 σταδιακή έκπτωση, η οποία κορυφώνεται μετά τα 40, που ωστόσο μόνο μία στις 10 γυναίκες το γνωρίζει. Το ίδιο συμβαίνει και στον άντρα άνω των 45. Αν ένας στους τρεις άντρες δηλώνει ότι η αντρική γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται μετά τα 56. Δεν είναι όμως έτσι. 70% των γυναικών θεωρούν ότι η καλή υγεία και η φυσική κατάσταση μετά τα 40 εξασφαλίζει τη γονιμότητά της και δυνατότητα να τεκνοποιήσει φυσιολογικά ανεξαρτήτου ηλικίας. Μία στάση ζωής ότι όλοι μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής. Το 48% δηλώνει ότι οι πιθανότητες φυσικής σύλληψης στα 40 κυμαίνονται μεταξύ 30 και 50%, ενώ στην πραγματικότητα είναι μεταξύ 3 και 5%. Και βέβαια το κυριότερο, ως βασική πηγή ενημέρωσης, αναφέρεται σε ποσοστό 60% το διαδίκτυο και μόνο 24% του σχολείου. Έχουμε βέβαια και την εξωματική. Είναι πράγματι όμως η λύση. Μα με τον ίδιο απότομο ρυθμό, πέφτουν οι πιθανότητες απόκτησης παιδιού με την αύξηση της ηλικίας, είτε με φυσική σύλληψη, είτε με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και όλα αυτά λόγω ότι οι αυτόματες γενετικές μεταλλάξεις στα χρωμοσώματα των γενετικών, στο γενετικό υλικό ωραρίων, σπερματοζωαρίων, αυξάνονται δραματικά με προχωρημένη ηλικία. Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι η ηλικία της φυσικής εμμηνόπαυσης φτάνει μεν τα 55, αλλά ξεκινάει από τα 40. Ότι πριν την εμμηνόπαυση έχουμε και την κλιμακτήρια. Μία περίοδο στη ζωή κάθε γυναίκας που διαρκεί 1 με 2 χρόνια. Χαρακτηρίζεται από αστάθεια στον κύκλο, απουσία ορεξίας, αδυναμία σύλληψης. Και μέσα σε όλα αυτά προστίθεται και η ανδρόπαυση, η ανδρική κλιμακτήριος, η οποία ναι μεν υπάρχει, αλλά μόλις τώρα ανακαλύπτεται. Όπως και η επίδρασή της στην αναπαραγωγική υγεία του άντρα. Μια φάση στη ζωή κάθε άντρα μετά τα 40-45 που χαρακτηρίζεται μεν φυσιολογική αλλά συνοδεύεται με σταδιακή μείωση της παραγωγής τεστοστερώνης, της ποσότητας ποιότητας του σπέρματος, εξελίσσεται πιο αργά σταδιακά σε αντίθεση με το απότομο ή το οριστικό της εμμηνόπαυσης. Με τις αυξημένες λόγω ανομαλίες στο σπέρμα να επιδρούν αρνητικά στη γονιμότητα. Πώς διαφυρώνουμε λοιπόν την καθιερωμένη επιστημονική γνώση με τις πεποιθήσεις της κοινωνίας. Η ενημέρωση περί φυσιολογίας της αναπαραγωγής ότι η μείωση της γονιμότητας αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης με πρωταγωνιστή την ηλικία, ότι κλιμακτήριο σε μηνόπαυση για τη γυναίκα όσο και αντοχή κλιμακτήριο για τον άντρα είναι η φυσική εξέλιξη στη ζωή του καθενός και επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα τη γονιμότητα, είναι θέματα που άπτονται του κρίσιμου ζητήματος ενημερωμένης επιλογής και ξεκινάει από το σχολείο. Διότι η σύγχρονη γυναίκα πρέπει και μπορεί να ορίζει τον χρόνο και τις επιλογές στην αναπαραγωγή μέσα από ένα δίχτυ γονιμότητας, την άμυ. Αντιμολέρια νορμόνη, ένας αποτελεσματικός βιοδείκτης εκτίμησης του εθνικού αποθέματος, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα τα περιθώρια που δίνει η φύση στην κάθε γυναίκα. Να ενταχθεί στην πρόληψη η εξέταση άμυ αφορά άμεσα τα Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Οικογένειας για στρατηγικές προώθησης της γνώσης περί γονιμότητας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, σε συνεργασία με το Διαδηματικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων, έχουν αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για πρόληψη, διαφύλαξη γονιμότητας σε πάνω από 40 δήμους της χώρας. Για τεκμηριωμένες επιλογές όπως απόκτηση παιδίου νωρίτερα και εφόσον το επιθυμούν, είτε κρυοσυντήρηση σωραρίων έγκαιρα. Αυτή η δεύτερη επιλογή δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν, να επεκτείνουν, να εξασφαλίσουν τη γονιμότητά τους με χρήση της επιστήμης όταν και αν εκείνες το θελήσουν. Αντίστοιχα είναι η κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων στους άντρες. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι ακόμα και προληπτικά η κρυοσυντήρηση εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα σε γυναίκες κάτω των 35 ετών. Και όχι ασφαλμένη αντίληψη ότι η κατάψυξη ωαρίων είναι μια δικλίδα ασφαλείας για όλες ανεξαρτήτου ηλικίας. Εδώ βλέπουμε κάποια διαγράμματα όσον αφορά την πιθανότητα επιτυχίας. Και βλέπουμε ότι στο κάτω δεξιά διάγραμμα μια γυναίκα άνω των 40 για να έχει πιθανότητες περίπου στο 50% απόκτηση πεδίου αργότερα στη ζωή της χρειάζεται τουλάχιστον 30 ωάρια. Κάτι που πρέπει να το γνωρίζει ο πληθυσμός. Πολλοί δήμοι πλέον παρέχουν δωρεάν άμυ. Ο Δήμος Νέου Ηρακλείου, στα ζευγάρια που τελούν πολιτικό γάμο στο Δήμο, το ίδιο έκανε και ο Δήμος Οροπού, επεκτείνοντας το μέτρο και σε θρησκευτικούς γάμους. Η ένταξη της άμυ στον αντίστοιχο ΕΟΠΗ μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πορτογαλία, που διανύει το 12ο έτος πληθυσμιακής συρρήκνωσης για έλεγχο όλων των γυναικών 25 με 30, έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Φάνηκε ότι μόλις οι γυναίκες συνειδητοποιούν τα ελαττωμένα επίπεδα άμυ, το 83% αλλάζει άμεσα τα αναπαραγωγικά του σχέδια. Το 36% επιταχύνει την πρώτη τους εγκυμοσύνη για τα επόμενα 2 χρόνια, με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας απλά επειδή ξεκίνησαν από μικρότερη ηλικία. Με σημαντικό ποσοστό, 28% να εξετάζει κρυοσυντήρηση ωαρίων, θεαματική μείωση της εξωματικής κατά 24% και ως αποτέλεσμα 9,5 εκατομμύρια εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου ΕΟΠΗ, αφού μειώθηκε η ανάγκη χρηματοδότηση σε εξωματικές, οι οποίες και δεν θα γινόντουσαν, λόγω ότι έσπευσαν νωρίτερα για παιδί. Στην ίδια κατεύθυνση και η Ιταλία, όπου αποδείχτηκε η αναποτελεσματικότητα πολλών οικονομικών κινήτων. Ξεκίνησε πέρσι εκστρατεία 3 ετών με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ για πρόθεση άμυς σε όλο τον πληθυσμό. Ότι πράγματι πρέπει να δομηθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση καταδεικνύουν και πρόσφατα δημοσιεύματα σε έγκριτα μέσα που δείχνουν ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης δημογραφικού με οικονομικές επενδύσεις, τα ακούσαμε και νωρίτερα, και κίνητρα όπως επιδόματα γέννησης ή φορολογικά έχουν περιορισμένη μόνο αξία και αποτελεσματικότητα διεθνώς. Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν πενιχρά αποτελέσματα σύμφωνα με το τελευταίο άρθρο του Lancet. Απολύτως λογικό όταν κατανοούμε τις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις και απαιτήσεις αλλά και την πεποίθηση ανδρών γυναικών ότι είναι γόνιμοι ανεξαρτήτου ηλικίας. Βεβαίως θα λάβουν υπόψη τα οικονομικά κίνητρα, αλλά θα αποκτήσουν παιδί μόνο όταν αισθάνονται έτοιμοι αργότερα στη ζωή τους. Όχι ότι θα τρέξουν άμεσα όπως συμβαίνει όταν συνειδητοποιούν την άμυ. Πρέπει απ' την άλλη να βλέπουμε και ορισμένες πραγματικότητες στα αιτήματα ζευγαριών, στην καθημερινή πράξη, στραβλώσεις, ιδιαιτερότητες στην κοινωνία μας και να αφήσουμε στην άκρη προσωπικές απόψεις, αγγελώσεις ή θεωρητικές διαδρομές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Όπως για παράδειγμα, η προχωρημένη ηλικία, θα έπρεπε οι γυναίκες να φτάνουν σε ηλικίες 50-60 που βλέπουμε σήμερα. Και βεβαίως όχι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μήπως θα έπρεπε να επικεντρώνουμε όλες τις μας προσπάθειες στο να προάγουμε μια κουλτούρα πρόληψης και ενημέρωσης, ώστε να μην φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες. Μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για διαφύλαξη γονιμότητας και έγκαιρης απόφασης για απόκτηση παιδιού. Πράγματι, αν λόγω έλλειψη ενημέρωσης μια γυναίκα χάσει οριστικά τη δυνατότητα να γίνει μητέρα με το δικό της γενετικό υλικό, ποιος ευθύνεται? Η πολιτεία που δεν υλοποίησε, για παράδειγμα, έως σήμερα την εξαγγελία του Πρωθυπουργού το 24 να μπει η άμεση στην πρόληψη? Μήπως το σχολείο ή το Υπουργείο Παιδείας που έχουν μαθήματα και διδάσκεται σεξουαλική αγωγή, αλλά όχι η φυσιολογία της γονιμότητας, αφού σήμερα δεν διδάσκεται στα σχολεία? Μήπως οι διάφορες επιστημονικές εταιρείες που σε συνέδριά τους δεν εντάσσουν συνεδρίες αποκλειστικά για ενημέρωση περί γονιμότητας? Ή μήπως τα πανεπιστήμια στους ειδικευόμενους που δεν τονίζουν τη σημασία της πρόληψης, διαφύλαξης, αναπαραγωγικής υγείας στους νέους γιατρούς που θα βγουν στην κοινωνία, αφού συχνά ακούγεται από γυναίκες η απορία ότι πήγα για check-up στον γυναικολόγο, αλλά ποτέ δεν μου είπε να κοιτάξω τη γονιμότητά μου? Το βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι όλα αυτά μαζί εξηγούν γιατί παρατηρούμε σε τόσο έντονο βαθμό αναβολή της τεκνοποίησης με όλες τις συνακόλουθες επιπτώσεις. Κάνοντας λοιπόν μια κριτική ανασκόπηση, βλέπουμε ότι όλοι μιλάνε για εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού, δημόσιο διάλογο, πρόθεση γυναικείας ενδυνάμωσης. Ίσως να εντάξουμε σε αυτό το διάλογο και ό,τι αφορά την εφηβική υγεία, την ενημέρωση περί γονιμότητας και την φυσιολογία της αναπαραγωγής. Μία διαπαιδαγώγηση με επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση που να βοηθά τους νέους να λαμβάνουν έγκαιρα υπεύθυνες αποφάσεις για το σώμα τους. Ο Ιπποκράτης πρώτος επισήμανε την αξία της πρόληψης. Κάλλιο τον προλαμβάνει ή το θεραπεύει.

0: άλλωστε είναι πράγματι σημαντικός. Διότι κάθε παιδί που έρχεται στην κοινωνία μας, ακόμα και με εξωματική γονιμοποίηση, είναι πράγματι σημαντικό. Αποτελεί μια λύση που εμπλουτίζει τις διαθέσιμες επιλογές που ένα άτομο ή ζευγάρι έχει στη διάθεσή του και επέλυσε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Η συνεχής εξελίξη στην εξωματική και στα 36 χρόνια που ασχολούμαι με την υπογονιμότητα, όμως, ποτέ δεν έπαψαν να με εκπλήσουν. Καινοτομίες, νέες εφαρμογές, νέες τεχνικές, που πολλές ξεκίνησαν και από εμάς τους ίδιους εδώ στην Ελλάδα. Γυναίκες με συντρόφους από μακρινές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Κίνα, Αφρική, Ευρώπη, αναζητώντας λύσεις στο πρόβλημά τους. Γυναίκες σε μεγάλες ηλικίες, νέες γυναίκες που πλέον καταψύχουν τα ωράρια τους ή το εθνικό ιστό προκειμένου να διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους που πάλεψαν για αυτό το δικαίωμα. Γιαγιάδες που με αγάπη συνέβαλαν κέρια στην ολοκλήρωση της οικογένειας των παιδιών τους γεννώντας τα εγγονάκια τους. Το 2024 γέννησε η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα από μετά από 10 χρόνια κατάψυξη του οθητικού της ιστού, μετά από πολλά χρόνια πάλης με τον καρκίνο και στη συνέχεια μεταμόσχευση του ιστού πίσω σε μη λειτουργικές πλέον από τις χημειοθεραπείες οθήκες της, γέμισε με υπερηφάνεια όλους εμάς τους γιατρούς να αναπαραγωγίζει το επιστημονικό μας έργο. Μάλιστα, γέννησε το δεύτερο παιδάκι προμηνών, μία στις 20 παγκοσμίως. Πράγματι, ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με αργό την εγχώρια νομοθεσία από τις πλέον προοδευτικές διεθνώς, συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, αποτελεί πόλο έλξης γυναικών από όλο τον κόσμο, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για αναγνώριση της Ελλάδας ως hub τεχνογνωσίας και προορισμού για τον παγκόσμιο πολίτη σε ιατρικές υπηρεσίες, καθιστώντας τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για αυτό που ονομάζουμε ιατρικό τουρισμό, με ζευγάρια από 69 χώρες. Τελειώνοντας, να επισημάνω τον υπέρτατο στόχο μας ως γιατροί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, που υπηρετούμε την ιατρική της αναπαραγωγής. Να διαχωρίζουμε πάντα το μύθο από την πραγματικότητα. Να προασπίσουμε τη γονιμότητα, να διαχειριστούμε σωστά την υπογονιμότητα όταν αυτή εμφανιστεί. Να, η παροχή της εξέτασης άμεσης στους δημότες είναι πράγματι η απαρχή μιας νέας εποχής που επιτρέπει να λαμβάνονται πιο ενημερωμένες αποφάσεις τον οικογενειακό προγραμματισμό. Να μπορεί μια γυναίκα να ενδυναμώνει τη θέση της στην κοινωνία, στο εργασιακό, στο ακαδημαϊκό χώρο ή στον επιχειρηματικό κόσμο, διατηρώντας τις αναπαραγωγικές επιλογές της. Να ενισχύει την αυτοδιάθεσή της χωρίς να κινδυνεύει να θυσιάσει τη γονιμότητά της. Και να πάψει για πολλούς να καταλήγει η διαδρομή για το πολυπόθετο παιδί σε ένα ταξίδι γολγοθά. Και να μην χρειαστεί να δώσει και οδυνηρές μάχες που ακούσαμε νωρίτερα για την εξωματική. Η ομοίρου Οδύσσια, μας διαβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς την Ιθάκη είναι ο δρόμος της ψυχής μας. Οι μνηστήρες, οι σιρήνες, οι δυσκολίες, τα εμπόδια πάντα θα υπάρχουν. Για εμάς όμως, σε αυτό που σε ολόκληρη τη ζωή μας θέσαμε ως στόχο και πάθος με την τοπική κοινωνία συνοδοιπόρο, αφού μια Οδύσσια δεν εκτελήσεται από έναν μόνο ήρωα, είναι η συνολική προσπάθεια προστασίας της υγείας του πολίτη μέσα από την πρόληψη. Το μεγαλειώδες και το κατόρθωτο του Οδυσσέα μας πρόκειται να διαδώσουμε κάθε επίτευγμα μας μέσα από το νεοσύστατο Ithaca Demographic Forum με αφετηρία το σημερινό συνέδριο στην Ιθάκη, με τις ευτυχισμένες οικογένειες και τα χαμόγελα παιδιών να μας συντροφεύουν σε αυτό το μεγάλο ταξίδι για να αντιστρέψουμε την υπογεννητικότητα των τελευταίων ετών. Και εμείς ως Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής έχουμε κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι για ενημερωτικούς σκοπούς και το προβάλλουμε σε όποια αφορμή μας δίνεται προκειμένου να ενισχύσουμε από τη δική μας πλευρά αυτή την ευαισθητοποίηση.
1: Θέλετε να μάθετε για τη γονιμότητά σας? Θέλετε να μάθετε για το οθικικό σας απόθεμα? Θέλετε να διαφυλάξετε τη γονιμότητά σας για να πάρετε έγκαιρα τις αποφάσεις σας?
2: Άμι σημαίνει αντίσταση στον χρόνο.
3: Η άμι είναι μια ορμόνη η οποία μας προσδιορίζει με αρκετή ακρίβεια το οθικικό απόθεμα μιας γυναίκας.
0: Κάντε μια εξέταση αίματος. Κάντε μια άμι.
4: Η ενημέρωση είναι πάντα καλύτερη πρόληψη.
1: Έχουμε όλες δικαίωμα σε μια ενημερωμένη επιλογή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Νομίζω ότι επιστημονικά τουλάχιστον καταλάβαμε τη σημασία της ενημέρωσης, του προσυμπτωματικού ελέγχου και γενικότερα της πρόληψης μέσα από τον επιγραμματικό τρόπο τον οποίο μας ανέλησε ο κύριος Πάντος και γι' αυτό ακριβώς, όπως υπόθηκε,

0: η Εταιρεία Αναπαραγωγικής Υγείας μαζί με το Διαδημοτικό Δικτύο Υγειών Πόλεων προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον πληθυσμό στις τοπικές κοινωνίες με ημερίδες αλλά και δυνατότητες μέχρι πολιτεία να δώσει δωρεάν την άμμη να διαθέτουμε πόρους για αυτό το λόγο. Πριν ολοκληρώσουμε την τράπεζα αυτή που καταλαβαίνουμε όλοι είμαστε λίγο κουρασμένοι αλλά πολύ ωφέλιμοι και πολύ πιο σοφοί τουλάχιστον στη γνώση και στη διατύπωση του θέματος. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο μας έστειλε ο Ευρωβουλευτής ο Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος ήταν να είναι στο τραπέζι αλλά δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας, και αμέσως μετά με τον επίλογο θα ολοκληρώσουμε ίσως και με κάποιες απόψεις, εάν υπάρχει αυτός ο χρόνος, αυτό το τραπέζι. Παρακαλώ το βίντεο να παίξει του κύριου Φαραντούρη.
1: Αγαπητοί μου συμπατριώτες, ladies and gentlemen, dear friends, today Europe and Greece with it is facing a challenge that does not arrive with the noise of war, nor with the immediate shock of a financial crisis. It is a silent challenge, but perhaps a deeper and more decisive one for our future. The demographic challenge. The numbers are clear. The median age in the European Union has reached 44.7 years. This means that half of Europe's population is older than that age. At the same time, Europe's share of the global population continues to decline and is expected to fall from around 6% today to just 4% by the end of this century. Meanwhile, the working age population is shrinking, while the dependency ratio continues to rise. Fewer workers are asked to support more pensioners, higher social spending, and growing healthcare needs. Europe's demographic decline is driven by two main factors. First, birth rates have remained below the natural replacement level of 2.1 children per woman since the 1970s. Secondly, our population is aging, creating what demographers call negative population momentum. This means that even if birth rates improve, population decline may continue because deaths outnumber births. To put it simply, if we fail to reverse this trend in time, we may soon find ourselves under enormous pressure. Studies show that the combination of low fertility and population aging could lead to a population decline of up to 14% by 2050 if no serious action is taken. This is not just a statistical issue. It is a structural challenge to Europe's economic and social model. Because when the workforce declines, it is not only the labor market that suffers. Productivity also suffers. Innovation suffers. Competitiveness suffers. The ability of our states to finance public healthcare, pensions, and social protection also comes under pressure. In the end, what is at stake is the sustainability of the European social model and the European way of life itself. Dear friends, ladies and gentlemen, as a member of the Committee on Budgets in the European Parliament, I have been following this issue closely over the past 2 years. Together with respected colleagues from across the political spectrum, we are working to ensure that our financial tools provide the first serious answers to these structural pressures. Within the guidelines for the 2027 budget and in preparation for the next multi-annual financial framework for 2028 to 2034, we have identified three major priorities. First, investment in work and skills. Europe needs new workers, but also new skills. The green transition, the digital economy, artificial intelligence, and industrial competitiveness all require highly qualified human capital. This means investment in education, lifelong learning, and professional training. Second, support for families and social cohesion. We cannot talk about demographic recovery without housing policies, accessible childcare, a real work-life balance, and strong public health care and care systems. Third, we need support for regions that are losing population. The demographic crisis does not affect everyone equally. Rural areas, islands, border communities, and many regions in Greece are already facing depopulation and brain drain. Cohesion policy must become a tool for demographic renewal. I would also like to add that the European Commission has developed what is called the Demography Toolbox. This strategy is built on four pillars. First, supporting parents and helping them balance family and working life.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα SethBecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethBecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethBecat στο sethbecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
7: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
8: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
7: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
8: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
7: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
8: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
7: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
8: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Όπως κι αν είσαι. Όπου κι αν είσαι. Σε όλο το Ιόνιο, ο Ionian Galaxy. Στους 90,8. Ακολουθεί τα βήματά σου.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα ΣΕΘΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΘΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΘΠΕΚΑΤ στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Δεν σε νοιάζει, με κοιτάζεις και πάλι. Ξέρει νύχτα τον τρόπο, πιο κοντά να μας φέρει. Φέρνει αγάπη το κύμα, στα δικά μου τα μέρη.

History. Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σε έχω

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο zpcat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy 90,8.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σε έχω

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Εκπλήξη, πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ.

Morning Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τη σημαντική σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
7: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
6: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
7: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
6: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
7: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
6: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
7: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.

Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

αυτό που θες και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες, δίχως εσένα είμαι σώμα που πλανιέται.

Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: ματιά. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Δεν είσαι εδώ. Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
1: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
0: Βεβαιώσε ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
1: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
0: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Το σιγοτραγουδάς ήδη.
3: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ιόνιαν Γκάλαξη και...
2: Τα σιγοτραγουδάς.
3: Αποκλειστικά πρώτος.

Πρώτος στις μουσικές, πρώτος στα ηχεία. Το σήμερα της μουσικής παίζει στους 90,8. Ionian Galaxy. Πρώτος στο Ιόνιο, πρώτος στην

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή ΕΛΙΖΑ 104-54.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: καράβια.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: 8 σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα

0: φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και ποιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ. Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδά
1: αποκλειστικά πρώτος.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Ιόνιαν Γκάλαξη 90,8.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Μόνος δοκιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό. Άλλος την αξιοπρέπεια. Άλλος τα λάθη. Και τυχερός την αγάπη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας ο θέλης, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Γεια σας, είμαι ο Σάκης Αρσενίου και θα ήθελα να ευχηθώ στο Ionian Galaxy 90,8 χρόνια πολλά, καλές γιορτές, με υγεία και χαμόγελα.

30 χρόνια επιτυχίες. 30 χρόνια. Μία συχνότητα. Ένα όνομα. 30 χρόνια Ionian Galaxy. Και πάμε παρέα για τα 100 στους 90,8.

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

0: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.